στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πες. Θες ή δε θε.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
0: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο

0: με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Κλείνετε οι σου τάλα, μα τα λαμπά σου και μπαίνουν μέσα. Φαίνουν στο σπίτι, μα του επάνω.
2: Σαν του δελάλιδε που έρχονται με αυτά τα μετρά του τρομπόνια και υποδέχονται σήμερα. Παιδιά, την αποφασισμένη Μπέτη Μαγκύρα.
3: Welcome.
4: Good
3: morning. Γιατί αποφασισμένη, Φορτούνη?
2: Μπήκες με φόρα σήμερα, παιδί μου.
3: Μπήκα με φόρα.
2: Γι' αυτό αποφασιστική σήμερα. Κάθισε φόρα στα ακουστικά, δεν μας κοίταξε καθόλου και ξεκίνησε να μιλάει.
4: Έχει να πει πολλά.
3: Σήμερα η Μπέτη Μαγκύρα. Δώστε μου μια εκπομπή για να κάνουμε 75%.
4: Εννοεί τηλεοπτική.
3: Εννοώ μόνη μου, αγάπη μου, να μπορώ να τα πω. Δεν όχι να ένα φορμάτ. Τηλεοπτική εκπομπή. Εσύ τι θες τηλεοφωνική να τα πω? Θες να κλείσουμε σπίτια, τι θες? Θες να κλείσουμε σπίτια.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι εδώ τα λέμε πάνω κάτω.
3: Ναι.
2: Απλά δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα.
3: Ναι. Γιατί μιλάμε με κωδικούς γι' αυτό.
2: Ξέρεις, τα λέμε πάνω κάτω.
4: Οι ακροατές μας όμως τα καταλαβαίνουν όλα, γιατί είναι τζιμάνια.
3: Είναι γατόνια μου.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καταλαβαίνετε, σήμερα θα περάσουμε χάρμα μέχρι τις 10.
3: Θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί, αγκαζέ, παιδιά, και σας έχουμε δωράρες, ταξιδάρες, νησιά, ποίηματα.
2: Χαμός.
3: Δόκτωρ Μπέτη, Μαντάμ Μπακίρες, όλα στη φορά έχετε.
4: Αγαπημένο μου. Βέβαια,
2: τώρα,
4: τα πάντα.
3: Έχω τις αποκαλύψεις.
4: Έχω κάποιες αποκαλύψεις, ναι.
3: Ναι.
2: Έχει ματίνα
4: παγωνή. Σκέφτομαι αν θα πω και κάποια πράγματα για να αποκαλύψω περισσότερα. Θα το αποφασίσω σε λίγο.
3: Για την εγκυμοσύνη που λέγαμε.
4: Έχουμε και τέτοια.
2: Ματίνα παγωνή.
4: Ματίνα παγώνη έχουμε μέσα πολύ.
2: Ναι,
3: γιατί, τι έκανε η Ματίνα παγώνη?
4: Θα σας τα πω. Και έχουμε και ένα για πες που τρέχει με δημοσκόπηση, διακοπές με φίλους ή με παρέα.
2: Μπράβο,
4: στο 6937-949-949.
3: Γιατί τον Φορτούνη τον έβαλε στον τοίχο και τον στρίμωξε.
2: Είδες, αλλά μετά μου λέει θα πάμε όλοι μαζί.
3: Τι θα πει όλοι μαζί? Εδώ το δημοψήφισμα είναι. Όχι, αγάπη μου, μην το κάνει το δημοψήφισμα του 15.
4: Είπαμε τη σχέση.
3: Ψηφίσαμε κάτι χωρίς να ξέρουμε τι είναι.
2: Διάλεξες, Αθηνά, είπες όλοι μαζί.
4: Ψηφίσαμε σε αποσχέση.
3: Ναι, γιατί νομίζω. Νομίζεις ότι αυτό που ψήφισες ξέρεις τι είναι?
4: Όχι, παιδί μου, σου λέω.
3: Γιατί βλέπω το ντοκιμαντέρ τώρα και μου έχουν σηκωθεί οι τρίκες, βλέπω.
2: Ναι,
3: το ξέρεις ότι αυτό που μπήκε το ερώτημα δεν ίσχυε?
4: Βέβαια.
3: Το ερώτημα δεν ήταν αν θα έπρεπε να μείνουμε ή να φύγουμε. Το ερώτημα ήταν αν θα έπρεπε να ψηφίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που μας έδινε τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το πρόγραμμα αυτό, όταν μπήκε το δημοψήφισμα, δεν ίσχυε ήδη. Άρα πήγαμε και ψηφίσαμε κάτι που δεν ίσχυε.
2: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα το μελετήσουμε και
3: αυτό. Και δεν μας είπανε καν τώρα, γιατί τα βλέπω. Δεν μας είπανε καν αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει αυτό, αν ψηφίσατε αυτό θα γίνει εκείνο, για να ξέρουμε τι να ψηφίσουμε.
2: Υπάρχει online αυτό? Online το βλέπεις?
3: Βέβαια υπάρχει online. Παιδιά, θα σας σηκωθεί το μαλλί.
4: Ανοίξαμε πολιτική κουβέντα τώρα για το τι έγινε το 2015.
2: Online το βλέπεις ή το δείχνεις στην τηλεόραση?
3: Στην τηλεόραση το δείχνει ανά 15 μέρες, σε ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι τι. Αλλά το βλέπεις και online.
2: Online, ωραία.
3: Μπαίνεις και το βλέπεις.
4: Εσείς παρόλα αυτά ψηφίστε, πάμε πρωινό και ρυθμό 949. Στείλτε στο 6937-949-949 σχέση ή φίλες στις διακοπές. Στη σχέση,
3: τι είπες? Στη σχέση, αγάπη.
4: Θα πάω χωρίς το Γιάννη.
2: Μαζί θα πάω.
4: Μα θα προτιμήσω τον άντρα μου. Είναι δυνατόν να
3: βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τον άντρα.
4: Γιατί πάω χωρίς τον άντρα μου διακοπές?
5: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: θα πάρω όλη την ευθύνη για αυτά που θα ακουστούν.
1: Αχ, μπράβο.
0: Ή και όχι. Ή και όχι, Φορτούνη.
2: Εσύ υπογράφεις.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν τα λέω όμως. Για την αφαλή δεν τα λέει. Τόλα στη φορά.
3: Όλα. Θέλω να ξέρω όλα.
4: Όλα στη φορά.
0: Εγώ πώς καταφέρνω. Αν πει τίποτα χοντρό να τρέχουμε στα δικαστήρια.
2: Και την γλιτώνω εγώ πάντα.
0: Έλα μου, ντε.
1: Εγώ μιλάω με ντοκουμέντα, αγάπες μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί τα βγάζω με όλα στη φορά. Αλλά πράγματα τα οποία έχουν δει τα ματάκια μου και έχουν ακούσει τα αυτάκια μου.
0: Για πες τι είναι τα ματάκια σου και ακούσαν τα αυτάκια.
1: Ξεκινώ.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παγώνη.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι δήλωσε πρόσφατα. Η πολύ λατρεμένη μας κυρία Παγώνη. Η τηλεόραση δεν φεύγει από εμένα. Δεν είναι ότι με αγαπούν. Απλά. Κάνω νούμερα τηλεθέα.
2: Πες το ψέματα.
0: Τι τώρα.
1: Πουλάει αγάπη μου.
0: Βέβαια και αναπαράγεται και στα sites να τα λέμε και αυτά.
2: Εγώ άμα την πετύχω στην οθόνη, να στο πω έτσι, θα σταματήσω να δω τι θα πει.
0: Ξέρετε τι θέλω να κάνω στη Ματίνα Παγώνη.
1: Τι.
0: Extreme makeover.
1: Ναι, δεν θα δεχτεί.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο ο τρόπο
2: που φαίνεται.
1: Καταρχά έρχεται και χτενίζεται. Όταν είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή,
0: ναι, αλλά έτσι και την έπιανα εγώ στο χέρι μου. Ναι. Και της άλλαζα λίγο το μαλλί που πρέπει να το αλλάξει το μαλλί.
1: Α, το προτείνεις.
0: Και το make-up.
1: Ναι.
0: Αγνώριστη. Η Ραφαέλα Καρά.
2: Μία τηλεφωνική τώρα την ήθελα.
1: Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να της το προτείνουμε μία μέρα.
0: Μία μέρα.
1: Να επιμεληθείς εσύ
0: και,
1: την
0: και δεν θα την κουρέψω. Ούτε θα της αλλάξω το χρώμα.
2: Λίγο,
0: το χτένισμα θα της αλλάξω.
1: Πώς θα τα έκανες στην κυρία Παγώνη?
0: Η φράντζα πρέπει να έρθει μπροστά.
1: Κατέβαινε
2: να σου πω, μήπως να βάζει και καμία περούκα από αυτές τις ωραίες όμως, τις ωραίες περούκες.
0: Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι τα μαλάκια. Τα μαλάκια τι θέλει να φτιάχνει η γυναίκα. Άλλο τώρα να κάνεις μια φωτογράφηση και να την μεταμορφώσεις, αλλά για τη ζωή της.
2: Ωραία.
0: Θα της έκανα ένα makeover.
2: Εξαίρεται επιστήμον.
1: Εξαίρεται επιστήμον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.
0: Και η χρειά της φωνής, βέβαια.
1: Είναι ότι έχει το πακέτο. Κατάλαβες, έχει το πακέτο. Δηλαδή είναι
0: ξέρει τηλεόραση, γυναίκα.
1: Ξέρει
0: τι θα πει, ξέρει πώς θα το πουλήσει. Ξέρει, παρόλο που είναι γιατρός, δεν μπορεί να πουλήσει
2: και
0: κάτι.
2: Και φοβερό χιούμορ.
0: Ναι, έχει χιούμορ πολύ.
1: Την πρώτη κοινή φωτογραφία στα social media ανέβασαν Λάμπρος Κωνσταντάρας και Έλενα Τσαγκρινού.
0: Αποκλείσιμα πια, μπράβο τα παιδάκια, ευτυχισμένα να είναι.
2: Αποκλείεται όντως.
1: Και όμως να τη, σας τη δείχνω και όλας ο κόσμος μπορεί να τη δει στο sites. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι
0: και πολύ ερωτευμένο.
1: Τον μπραντς τους.
0: Αυτή πολύ κάπου το είπε. Είδα σε κάτι δηλώσεις.
2: Και αυτή.
1: Είπε ότι
2: αυτό
1: δεν
2: σίγουρα.
1: Θα πω κάτι για τη σχέση μου γιατί τα λέω όλα στο καινούργιο μου τραγούδι «Καίγομαι». Άντε στο καλό, τι ωραία
2: το
1: που είναι.
2: Το οποίο κυκλοφορεί η Τάρα
0: το
2: μηνός.
0: Κοίτα ύφος
2: το
0: Φορτούνι.
2: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό τώρα.
0: Γιατί?
2: Καλά, εντάξει.
1: Ήταν σαν προμό να ακούσει το τραγού. Ναι, αλλά άμα το αφιερώνεις.
0: Σώπα καλέ, πολύ ωραίο ήταν. Πουλιστερό.
2: Αυτό ίδιο λέμε.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Το αφιερώνει.
2: Μάλιστα, εντάξει. Σαν καταρχάς
0: λέει ότι είναι ερωτευμένη.
2: Ναι, okay, ναι.
0: Εντάξει, τι πειράζει λοιπόν. Που είναι μέσα από το καινούριο της τραγούδι. Να πουλήσει και το τραγούδι.
1: Παιδιά, θέλω να προσέξετε λίγο όταν θαυμάζετε έναν άνθρωπο πώς εκδηλώνετε το θαυμασμό σας όταν το συναντήσετε εκ του σύνεγγης.
0: Σκίζουμε τα ρούχα, τι.
1: Λοιπόν, ο Στέλιος Λεγάκης, το παλικάρι αυτό που ο τραγουδιστής, ο άνθρωπος στα καμαρίνια βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση με θαυμάστριά
2: του. Του ζήτησε αυτόγραφο.
1: Όχι.
0: Του σκίσε την μπλούζα.
1: Όχι.
0: Του έδωσε γλωσσόφυλλο.
1: Όχι.
0: Του χάριξε τα μαλλιά.
1: Του έγλειψε τα αυτή.
2: Τι.
0: Αμαν.
1: Ήρθε μέχρι το καμαρίνι.
0: Ξέρει ότι είναι ανταργιαστικό. Και σου λέει, κάτσε να του γλύψω τα αυτή. Άμα του γλύψω.
1: Με τα καλά σου, Χριστιανή μου, θα ήθελα να μου γλύψω τα αυτή.
0: Όχι, ο ξένο, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά όταν σου γλύψουν τα αυτή είναι ερεθιστικό.
1: Τι ερεθιστικό.
2: Γαργαλιστικό όπω πρέπει.
0: Ερεθιστικό.
2: Θα γυρίσει να κοιτάξει.
0: Πείτε την αλήθεια. Μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλο.
1: Να σε κλείσει ο σύντροφό σου τα αυτή, όχι η μία θαυμάτια.
0: Αυτή όμω επειδή τον γούσταρε, σου λέει, άμα τον γλύψω στα αυτή και ερεθιστή.
2: Μπορεί να με δει με άλλο. Μέχρι εμείς το συζητάμε το γλύψιμο.
1: Άκου τι σκέφτηκε.
0: Και
1: μπήκε στο καμαρίνι, λέει, πάει να μου πει κάτι σε αυτή. Και την ώρα που πάει να μου πει κάτι σε αυτή,
0: βγαίνει.
1: Ανέβηκαν και κάποια stories τώρα και βιντεάκια που συζητήθηκαν. Από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ανέβηκε ένα βίντεο.
0: Τι.
1: Το οποίο δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο τι βίντεο είδα.
2: Ό,τι είδαμε ακριβώς.
1: Ναι, ότι όπως τα είδα ακριβώς. Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα βίντεο όπου η Ριέλη Νίδου, ένα story, τρώει αυγουλάκι με γαλοπούλα και κάτι γλυκό μαζί και γράφει.
2: Ναι.
1: Αν ξεκινάμε από τώρα να τα μπερδεύουμε, να δούμε τους επόμενους μήνες.
2: Τι εννοεί το.
1: Συνεχίζουμε, πέφτει το ραντάρ.
2: Τώρα.
0: Όχι, όχι, κανένα ραντάρ, μισό λεπτό τώρα.
1: Πέφτει το ραντάρ.
0: Ποιο ραντάρ ρε τώρα, εδώ είναι μπηχτή αυτό. Τους επόμενους, λες. Λες
1: δεν ξέρω.
0: Λες
1: τίποτα
0: να...
1: δεν ξέρω.
2: Ποια περίοδο τη ζωή τη γυναίκα αναμειγνύουμε γλυκά με αλμυρά και
0: πετρέλαιο. Και άμα αρχίσουμε από τώρα του επόμενου μήνε, λέει.
2: Και του επόμενου μήνε.
1: Εννοεί, παιδιά, ότι μπορεί να. Στη σχέση μέσα συνήθω όταν περνά καλά παχαίνει. Κατάλαβε. Στη σχέση όταν περνά καλά παχαίνει.
2: Για να δούμε. Έχει δίκιο.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ναι. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να δώσουμε σήμερα 300 ευρώ μετρητά. Μια και χθε. Ναι, είχαμε jackpot. Το πρώτο στοιχείο που ψάχνει το ραντάρ είναι κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
0: Ωραία! Ωραίο!

0: μήνες.
1: Λοιπόν, στείλατε μηνύματα. Ναι. Είσαι περίεργη τι λέει ο κόσμος.
2: Ναι, τι που έκλεισε η
1: εμένα δεν με ρωτήσατε, οπότε δεν θα πω.
2: Όχι, εσύ είπες έχεις να πεις πολλά. Γι' αυτό περιμένουμε τώρα.
1: Εγώ μετά από 25 χρόνια με τον ίδιο άντρα θα πήγαινα διακοπές με φίλους.
0: Ναι.
1: Και χωρίς παιδιά.
0: Κυρίως.
1: Άμα
2: είναι, είναι χωρίς παιδιά να πας με τον άντρα.
1: Παρόλο που τώρα είναι μεγάλες οι κόρες μου και μπορούν. Αλλά πάλι είστε
0: γύρω. Μισό λεπτό τώρα, Αθηνά. Κάτσε τώρα. Πες ότι εμείς τώρα εδώ πέρα σε αυτή τη συνθήκη αποφασίζαμε να πάμε να κάνουμε 7 μέρες. Όχι 7. 4 μέρες διακοπές κάπου.
2: Κοίτα, πέταγα τη σκούφια μου. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Είναι ένα λόγος και την παρέα.
2: Βέβαια, όλα πέντα.
0: Θα γελούσαμε.
1: Δεν χάσει ούτε ντροπή είναι, ούτε κακό είναι να θες να πας με τους φίλους σου. Δεν σημαίνει ότι προδίδεις τον άντρα σου.
2: Είναι δυνατόν.
1: Όχι ότι δεν περνάω ωραία με τον άντρα μου, πολύ ωραία περνάω. Αλλά εντάξει, μετά από 25 χρόνια γιατί δεν πάω και λίγο
2: μαζί. Αν λέγαμε ότι θα πάμε οι τρεις μας, θα μας λέγανε εμείς τι να θα ενοχλήσουμε, να έρθουμε.
1: Ναι, θα κάτσουμε στο σπίτι να προσέχετε τα σκυλιά, τα παιδιά σας.
0: Τα γατιά, ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. 3-4 μέρες με τη σχέση και 10 μέρες διακοπάρες με τους κολλητούς. Ορίστε.
2: Να.
0: Το
1: ο κόσμος θέλει και κολλητούς. Γιατί είσαι πιο ελεύθερος, είσαι πιο. Δεν προσέχεις, είσαι πιο χαλαρός. Λοιπόν, η Γεωργία, καλημέρα στην ομάδα χωρίς τα παιδιά και με όποιον να είναι.
0: Καλά τα λέει.
2: Είναι
1: η Εβίτα, 2-3 μέρες λέει μακριά από τα παιδιά γίνεται με το σύζυγο. Φίλους δεν έχω. Επιλέγει το σύζυγο η Εβίτα.
2: Φίλους δεν έχεις, Εβίτα μου.
1: Εντάξει. Όχι, εννοεί ρε παιδί μου ότι άμα έχεις και παιδιά και έχεις και σύζυγο, πότε να τους βρεις τους φίλους να τους δεις. Δεν τους μένει και χρόνος. Η Ζωγραφιά, καλημέρα αστέρια μου. Εμένα μου αρέσουν λέει και τα δύο, ποτέ θα τα συνδυάσω. Θα πάω με τον σύντροφο
0: Ζωγραφιά
1: που τον έχω 30 χρόνια και θα πάμε να βρούμε φίλους. Καλά, αυτό είναι κοινωνικό. Αλλά
2: αυτό, άρα όταν το λέω εγώ, δεν λέτε πως γίνεται.
1: Εμείς το κάνουμε ρε παιδί μου. Θα λοιπόν, πάμε να βρούμε φίλους. Όχι σε όλες τις διακοπές, κάποιες μέρες θα βρεις και τους φίλους σου, εννοείται. Δεν είπαμε ότι δεν συνδυάζεται. Άμα πρέπει να επιλέξεις, λέμε όμως.
2: Άμα πρέπει να επιλέξεις, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, Κάτια, μόνο φίλοι λέει. Τη σχέση την τρώμε στη μάπα 355 μέρες. Όχι 65.
0: 55. Τη άλλη
1: πια. Έξαλλη. I love you guys. Οι άλλοι 10 δεν ξέρω τι γίνανε. Μάλλον είναι οι διακοπές οι 10.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, λέει: εγώ τα πάω διακοπές με φίλους. Λέω: αχ, να πήγαινα με την κοπέλα μου. Και όταν πάω με την κοπέλα μου, λέω: πω, έπρεπε να δω με τους φίλους μου. Τι φάση. Εντάξει, Κωνσταντίνε, άλλο κενό σου καλύπτει ο ένας, άλλο κενό σου καλύπτει ο άλλος. Είναι λογικό. Η Δέσποινα, με τη σχέση μου το Γιάννη και εγώ, λέει, όσοι έχουμε Γιάννη ξέρουμε.
2: Α, για μένα το πέταξε.
1: Η Μάντζη όμως θα κλείσει με το top. Οι καλύτερες διακοπές μόνη.
0: Δεν έχει άδικο.
2: Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Εγώ μόνη δεν μπορούσα σινεμά να πάω.
2: Εγώ ούτε μέχρι την κουζίνα δεν πάω.
0: Καλά, μην το λέτε, δοκιμάστε το και θα το λατρέψετε.

0: Ενώ τη Φακιανάκη και το χρειαζόμασταν, έτσι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γύφτη αμέρα. Στο πάμε πρωινό, στο κέντρο τη εβδομάδα και ένα κουνούπι. Αφού περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
1: το βλέπεις και εσύ, το έτσι, βλέπω και εγώ.
0: Μπορεί σε 1,5 λεπτό, Αθηνά, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος σου, το βάρος του, σε αίμα, όχι το βάρος σου. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά φοράς repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Μα σώζει το repel spray κάθε καλοκαίρι, παιδιά.
0: Λοιπόν, το φοράμε και φεύγουμε για να υποδεχθούμε τη Madame Bakira.
1: Madame Bakira έρχεται και εσείς μπορείτε να καλείτε στο 2-10-68-35-7-22 όταν σας το πούμε μετά τις διαφημίσεις, αφού επιστρέψουμε για κίνηση καιρό.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood σούπερ γρήγορα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Yeah.

0: Μπέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά.
8: Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
6: Happy Mastercard Day!
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Πάμε πρωινό με την Betty Maggie, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι. Πήραμε την τζούρα μας, τη διαφημιστική, την χαλαρωτική του καφέ και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε μαζί, παρέα βέβαια με τον Μασούτη, που σπάει τις τιμές διότι 50 χρόνια γιορτάζει. Γιατί σημαίνει, τι σημαίνει ότι γιορτάζει? Σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται, σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Το κοντέρ τώρα θα σπάσει ή θα μείνει εκεί που είναι στην κίνηση?
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Τι μας έλεγες, Πράκτορ, τώρα που σήκωσες στον τρόουν, ότι έχει πολύ κίνηση πού?
14: Έχει πολύ κίνηση ανεβαίνοντας στη Συγκρού, κατεβαίνοντας στη Κατεχάκη και κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω. Επίσης, στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισίας έχει πυκνή μέχρι το Χαλάνδρι και το ποτάμι μας είναι ποτηλιαρισμένο ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλεο. Τέλος, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αν κινείστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, θα κολλήσετε. Καλή υπομονή.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε φρέσκο ψάρι. Έχω και καιρό. Έχω εδώ στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Θα έχεις έτσι.
15: Συγγνώμη, το μάτι του είναι θολό αυτό το ψάριο.
12: Είναι θολό γιατί βλέπει εσάς, κυρία μου, που είστε κούκλα και θόλος. Θόλος το ψάρι.
15: Καλά τώρα, δεν είναι φρέσκο.
12: Έχω μιλοκόπη, έχω βλάχο, έχω στήρα, έχω σαφρίδι, έχω καπών, έχω μένουλα, έχω μουγκρί, μαγιάτικο, ξυφία, πάρε, πάρε. Έχω και 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα σκάσουμε, κυρία μου, θα σκάσουμε. Τι το
15: πάρε, ναι, ναι, πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
12: Φόρα το αμάνικο και βγες, καλοκαίρι, ήλιο, θάλασσα θέλει, ρε, θάλασσα και ψάρι φρέσκο, έρε, και να είχαμε μια σκορπίνα τώρα να τη ρίξουμε μες στην κατσαρόλα. Έλα, πάρε, πάρε, μην το πιάνεις, κυρία μου, το ψάρι μου, το έχεις κατσιάσει. Το έχεις κάνει, το έχεις ξελεπιάσει το ψάρι εδώ πέρα. Τι το πιάνεις?
16: Ήθελα να δω τα βράχια, μα είναι κόκκινα από μέσα.
12: Τι κόκκινα να είναι και να μην ήταν, κοκκινήσανε. Από το πιάσε, πιάσε. Κύριε, θα το πάρεις το σαφρίδι, λέγε, θα το πάρεις.
14: Πέρασε ο Δημήτρης ο Βλάχος από εδώ. Τι βλάχο λέει?
12: Το ψάρι βλάχο. Αν παίρναγε ο Δημήτρης ο Βλάχος θα το καταλαβαίναμε.
14: Γιατί?
12: Γιατί είναι ωραίο. Ωραίος και ο Βλάχος.
15: Αλλά ωραία και η Μπακίρα.
12: Πολύ δυνατή.
15: Ήρθε και είναι κούκλα, περιμένει απ' έξω. 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε. I'm not like this other book is listening to Book Chat.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949, 8 και 43. Που σημαίνει, Αθηνά,
1: ότι μπαίνει στο ρυθμό η Μαντάμ Μπακίρα.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning. Good morning to you. How are you today? Πάρα πολύ
0: Fine.
1: Καλά, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Πάρα
1: πολύ
0: with
1: καλά.
0: A new dog.
1: Ναι. Πήρα σκυλάκι, τη Λουλού. Ναι, θα σας τη συστήσω.
2: Μπράβο.
1: Όταν θα κάνει το εμβόλιο θα έρθει.
2: Μπράβο, Ατίνα.
1: Ναι,
2: πολύ καλό είναι το πολύ. Που πήρε σκυλάκι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
2: Να ξέρεις. Ναι, ναι, είναι και αγχολητικό. Ο σκύλος είναι αγχολητικός. Όταν κοινάς στο σπίτι και τον παίρνεις αγγελιά και τον χαϊδεύεις, σου παίρνει όλα τα άγχη και τη στεναχώρια.
1: Το λατρεύω.
2: Ναι, ναι. Το λατρεύεις, φαντάζομαι και πριν το αγχολητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πώς το ονόμασες?
1: Λουλού.
2: Λουλού. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Με Γιάκοπελα μου. Εύχομαι να είναι έτσι καιρό το σκυλάκι και καλό.
0: Αν κρίνω από το όνομα, είναι κανένα λυκόσκυλο.
1: Είναι Yorkshire.
0: Α, Yorkshire.
2: Είναι Yorkshire. Πολύ ωραία τα Yorkshire. Λοιπόν, θα παίξουμε, τι θα γίνει?
0: Θα παίξουμε.
2: Άντε, ρίχνω φωτόνι.
0: Φύγαμε.
3: Nailed it.
2: Λοιπόν, για να βοηθήσω και τους ακροατές μας που μας ακούνε, επιλέξαμε αυτή την εβδομάδα τραγούδια καλοκαιρινά.
0: Yes.
1: Α, ωραία.
2: Εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με καλοκαίρι. Θυμίζει καλοκαίρι, μιλάει για καλοκαίρι. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο ακροατή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
4: Μαρία ονομάζομαι.
2: Μαρία. Σοβαρή σας ακούω, κυρία Μαρία.
4: Όχι, επειδή οδηγάω και αυτό.
1: Αχ, τρόμαξε, βρε Μαρία μου.
2: Γιατί σου είναι πολύ σοβαρή και μάμα.
1: Μας ψάρωσες εδώ, ε.
2: Άντε, που γέλα, γέλα και λίγο. Κούλα μου να γελάσουμε
1: και εμείς. Είναι κολλημένη στην κίνηση το κορίτσι, φαίνεται, γι' αυτό.
2: Πού βρίσκεσαι τώρα?
4: Τώρα είμαι στο Κηδισό.
2: Ω, ζεις το δράμα σου και ζει. Ζεις ένα δράμα.
4: Ναι, ναι, ένα δράμα.
2: Έλα, πάμε να το ζήσουμε μαζί τώρα. Λοιπόν, εγώ τραγουδάω, εσύ βρίσκεις. Εντάξει, τραγουδάω. Απαγγείλω, απαγγέλω. Λοιπόν. Don't talk, I'm telling you. My girl is sleeping in my arms. Imagine I was a traveler in her sweet dreams. I wish I knew what she's seeing and laughing.
1: Το βρήκα.
0: Τι?
2: Η Μαρία κόλλησε τον Κηφισό, κόλλησε και το μυαλό της, δεν βρίσκει τίποτα. Όλα κολλημένα είναι, Μαρία.
1: Καθόλου δεν πάει ο νου σου. Έλα, θα ξαναπάρεις, Μαρία. Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, Μαρία. Άκου τώρα και που είσαι κολλημένη την επόμενη, τον επόμενο που θα το βρει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζετε?
5: Κική ονομάζομαι.
2: Πώς?
5: Κική, ναι, ναι, ναι.
2: Κική, από το Κυριακή.
5: Από το Κυριακή.
2: Μπράβο, Κυριακούλα μου. Λοιπόν, Κυριακή να το πω.
5: Νομίζω ότι το έχω βρει.
2: Ποιο είναι?
0: Μπράβο.
5: Το κορίτσι μου κοιμάται, το Σαβιδάκι.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το φιλερό στο σκυλάκι.
2: Το κορίτσι μου κοιμάται μέσα στη δική μου αγκαλιά.
0: Για πες το λίγο, ρε Κική.
1: Να μου λέει. Έλα, θέλουμε. Να ξέρω τι βλέπει και γελά.
0: Εγώ
1: ξέρω τι βλέπει η Κική και γελά. Βλέπει να έρχεται delivery από Pizza Fan. Δύο Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Φανταστικές πίτσες, αν είστε pizza lovers, αυτή είναι η πίτσα σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70, που κάνουν δυναμικό comeback. Παιδιά, η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection.
0: Τι λένε, παιδί μου, Vintage Collection.
1: Βέβαια, τρεις επικές old school επιλογές από Δημήτρης Καρμούτσο. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε κι εσείς τη δική σας. Βεζούβιος, πω, αυτή είναι πίτσα.
2: Λάβα
0: τριγιού. Λοιπόν, καλή όρεξη και μπράβο σου.
2: Και εκεί να είσαι καλά. Η γιαγιά μου τραγουδούσε την Κική και την Κοκό. Πω, την αγαπώ. Ένα τραγουδί, παλιό.
1: Στην Ινδία, πού το θυμήθηκε αυτό το τραγουδί?
2: Ήταν Ελληνίδα η γιαγιά μου. Γι' αυτό εγώ έχω.
1: Θέλει προσκλήσει, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει με τίτια.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Κάθε φορά.
8: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά που
8: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
7: Θέλω να μου γελάς.
8: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Με τον Γιώργο Μαζονάκη και το Εγώ τη Ζωή μου έχουμε σε λίγο το δεύτερο στοιχείο. Ναι. Παρόλα αυτά, έχουμε και ένα θέμα για το πώς μπορούμε να ξαναβρούμε το νόημα τη ζωή. Γιατί είναι η ώρα των βαρύγδουπων δηλώσεων.
1: Τι λες?
0: Γρήγορα θα σας πω, ναι, γιατί ως συνήθως δεν έχουμε και
2: να
0: χρόνο.
2: Να αφήσουμε το κινητό.
0: Μπράβο, δεν έχουμε και χρόνο.
2: Ναι.
0: Να αφήσουμε το κινητό, όπως διαβάσαμε. Μία ώρα αφού ξυπνήσουμε και μία ώρα πριν κοιμηθούμε.
2: Εκτός το κινητό.
1: Αυτή και... κοιμάται με το κινητό, ξυπνάει με το κινητό η Αθηνά.
0: Και εκτός του φαγητού, παιδιά, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί.
2: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
0: Γιατί τρώμε και έχουμε το κινητό δίπλα. Ή τρώμε και πρέπει να παίζει κάτι στην τηλεόραση.
2: Καλέ, εγώ πιάνω τον εαυτό μου να είμαστε σε τραπέζι παρέα με φίλους. Με φίλους που γουστάρω, που έχω και κάτι να πω. Που άμα υπάρχει μια κοινή σιωπή, μια στιγμή. Πιάνει το κινητό.
0: Το έχει προσέξει.
2: Είναι τρομερό.
1: Εγώ
2: αυτό.
1: Δεν το πιάνω γιατί εγώ δεν τα αφήνω και ποτέ.
2: Αυτή είναι extension του χεριού της. Τώρα με τη Λουλού, να ξέρεις.
0: Θα το ξεχάσεις.
1: Μπορεί λίγο να
0: το
1: αφήσεις. Εχθές, ας πούμε, δεν το πιάσα καθόλου. Ναι. Ήμουν στα σκύλο συνέχεια.
0: Δηλαδή, έχουμε
2: τώρα
0: μάθει
2: που το λέτε, να παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις ένα σκύλο για να αφήσεις το κινητό.
1: Όχι. Αλλά τώρα που τον πήρα.
2: Πρέπει να αφήσουμε το κινητό. Ειδικά να ξέρετε ότι. Καταρχάς τηγανίζουμε τον εγκέφαλό μας. Τον τηγανίζουν και τα παιδιά μας. Γιατί μας βλέπουν και εμάς, ναι, κάνουν και το ίδιο, βλέπουν και τα συνομήλικα που είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Πόσοι
2: αυτά περπατάνε, φανταστείτε ότι αυτά περπατάνε στον δρόμο.
0: Ναι, ρε, σύ,
2: με το κινητό θα πέσουν σε καμιά κολόνα.
0: Ναι, ρε, σύ, προχωράνε. Άναι, και γύρω. Έχουν το κινητό. Και άντε στο μετρό κάθεσαι. Ερώτηση, πόσοι από εμάς ξυπνάμε το πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάρουμε το κινητό και να κοιτάξουμε τις ειδοποιήσεις.
1: Εγώ είμαι.
0: Αντί να μιλήσεις στο διπλανό σου, αν υπάρχει διπλανός, ναι, αντί να πάρεις κάποιο τηλέφωνο, ναι, παίρνεις αυτό.
2: Καλά, να ξυπνήσεις, να ρίξεις λίγο νερό στα, ναι, μούτρα σου, στα δόντια σου.
0: Το πρώτο
2: να
0: πράγμα
2: καφέ
0: είναι
2: και
0: αυτό.
2: Και μετά άνοιξε το να δεις και τις ειδήσεις.
1: Όχι, πλένομαι πρώτα. Καθίστε, ρε παιδιά, μην με βάζεις στη γωνία.
0: Α, εντάξει, πλένομαι
1: πρώτα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα.
1: Φτιάχνω τον καφέ μου και μετά, φίλε.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι ένα βήμα. Γιατί κάποιοι γυρνάνε και κάνουν αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Αυτό το κάνω για να κλείσω το ξυπνητήρι.
0: Όχι, καλέ, για να κοιτάξει ειδοποιήσεις.
2: Όχι, δεν το. Όχι, σιγά να μην δω με την τσίπρα. Στο φαγητό το πιάνω το κινητό.
0: Με το ένα τρως και το άλλο τέτοιο.
2: Ναι. Λάθος, ε. Λάθος μεγάλο.
1: Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού δουλεύω.
2: Να τα αφήσεις. Βγάλω το από το χέρι σου. Ξεκόλα
3: το. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
2: 300 ευρώ μετρητά.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι 300 ευρώ. Σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1972 έως και το 1982.
1: Ναι, μέσα είμαι.
2: Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κίτρινο αυτοκίνητο.
0: Ταξιτζής.
2: Έχει κίτρινους καθρέφτες στο αυτοκίνητό μου.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν πιάνεται, όχι. Ολόκληρο περνάνε.

0: Λοιπόν, θα είστε κι εσείς ακόμη καλύτερα αν σας πω ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε άνετα, ποιοτικά και οικονομικά από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης και τη Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω το 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο www.minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμα και δωρεάν εισιτήρια. Εμπειρία λοιπόν το ταξίδι, παιδιά, με τη Minoan Lines. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Τα κατάφερα, το είπα.
1: Βεβαίως. Θα πάμε διάλειμμα για να έρθουμε για το μέρος 3.
0: Το μέρος 3 έχει λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Με δωρά.
0: Έχει Dr. Betty. Έχει λέσχη με ταξίδι. Χαμός θα γίνει.
3: Και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ρυθμός 949 για ακόμα μία ώρα, την τρίτη και την καλύτερη.
1: Συμφωνώ.
0: Με τις δωράρες, με το ραντάρ που έρχεται με τα 300 ευρώ, με τη λέσχη των καμένων ποιητών που σας βάζει στην κλήρωση για ταξίδι που...
16: Ταξίδι όπου θέλετε. Sea Jets αρκεί να πάρετε. Δίνουμε διπλό εισιτήριο με τη Sea Jets για όποιον κερδίζει κάθε μέρα ποιητή στη λέσχη μας, με ανοιχτό προορισμό για να επιλέξετε, με ανοιχτή ημερομηνία για να επιλέξετε. Τι σου δίνουμε? Μόνο σου δίνουμε το ταχύπλο τη Sea Jets, διπλό εισιτήριο. Απολαμβάνεις τα ολοκένουργια καθίσματα. Έχεις την απόλυτη άνεση να ξέρετε. Τέλεια. Ότι υπάρχουν 74 καθίσματα πλήρους ανάμεσα.
0: Σαν
16: κρεβάτια μπαίνεις μέσα. Από άσε που φτάνει τσακ μπαμ, γιατί είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Έχει και από τη Ραφίνα δρομολογία.
16: Ναι. Μπορείτε να μπείτε στη cjets.com.
0: Αυτό όμως για να μπουν σε αυτή την κλήρωση, να κερδίσουν αυτά τα εισιτήρια,
1: πρέπει να γράψουν
0: ένα ποίημα που να μας κάνουν να γελάσουν.
1: Δεν το δίνουμε εύκολο.
0: Τι ποίημα θα γράψουν, με τη λέξη?
1: Λοιπόν, καθίσαμε και σκεφτήκαμε, είτε είχαμε κάποιες υποψήφιες, θα πούμε μόνο αυτή που προκρίθηκε. Είπαμε φίλος.
16: Ναι.
0: Είπαμε
16: η λέξη φίλος λοιπόν μέσα στο ποίημα σας. Αρκεί να μας κάνετε να γελάσουμε, πολύ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για Sea Jets. Μπορείτε να πάτε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο. Αχ, πήρε τα κύματα, πήρε τη θάλασσα,
1: λοιπόν,
16: από το Αιγαίο.
1: Ακούστε τώρα, θα βιαστούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, ναι, γρήγορα, για να έχουμε πάρα πολύ χρόνο για τη λέσχη.
16: Για να βγουν πολλοί ποιητές.
0: Έχετε και η Dr. Betty όμως. Αυτή θέλει χρόνο, γιατί πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο σωστό.
1: Γι' αυτό έρχεται αμέσως μετά από την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Έτσι.
1: Και τον λογαριασμό.

0: έρχομαι. Η Δόκτωρ είναι εδώ. Η Δόκτωρ.
1: Δόκτωρας.
2: Δόκτωρ Μπέτι.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεται για να είναι το σεξ υπέροχο? Τρεις παράγοντες χρειάζονται. Για να ακούσω.
3: Τρεις.
0: Εδώ. Τρεις.
1: Χημεία.
0: Ναι.
3: Φαντασία.
0: Όχι.
1: Όχι, η χημεία είναι.
3: Η χημεία είναι, ναι.
1: Φαντασία.
0: Λοιπόν, το σπουδαίο σεξ έχει να κάνει με τον οργασμό, τη συναισθηματική σύνδεση και τη χημεία.
1: Okay.
0: Τρία στοιχεία συνθέτουν
3: καλά,
0: το τέλειο σεξ.
1: Ένα στα τρία.
0: Λοιπόν, ο οργασμός αποτελεί το βασικό στοιχείο,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Βέβαια.
0: Άλλοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι μόνο με τον δικό τους οργασμό. Άλλοι θεωρούν ότι.
3: Πολύ θα ήθελα να του γνωρίσω.
0: Άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να έρχεται ταυτόχρονα για να είναι το τέλειο.
3: Μα πόσο παρτάκιας πρέπει να είσαι για να λες ότι παίρνει
0: καλό σεξ? Μπορεί να σε φέρει εσένα οργασμό και μετά να έρθει ο ίδιος.
3: Μα αυτό
1: δεν είπε να μην. Είπε. Όχι ταυτόχρονα.
3: Άλλοι λέει θεωρούν ότι το τέλειο είναι μόνο ο δικός
0: τους. Ναι, άλλοι επικεντρώνονται στους δικούς τους. Και άλλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι αμοιβαίοι οι οργασμοί σαν βασικό στοιχείο για το τέλειο σεξ.
3: Λοιπόν, αυτοί που θεωρούν τους δικούς τους, αν υπάρχετε και έξω, μαντέψτε.
1: Κάτσε καλέ, έχει σημασία.
3: Είναι,
1: έχει σημασία και τι θέλει και ο παρτενέρ ή η παρτενέρ.
3: Άμα λες ο παρτενέρ, να μην θέλει ο παρτενέρ
1: όχι,
3: να έρθει
1: όχι πάντα. Μπορεί να μην θέλει πάντα.
3: Γιατί να το πάθει αυτό το πράγμα?
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε αυτό. Ας πούμε την επόμενη φορά θα συμβεί το αντίθετο.
3: Καλά, σωλιώνα είμαστε.
0: Λοιπόν, το συναισθηματικό δέσιμο μπορεί να υπάρξει και χωρίς αγάπη. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάς τον άλλον για να υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο. Μπορεί να υπάρχει ένα συνέστημα έντονο, χωρίς αυτό να είναι η αγάπη.
3: Ναι, έτσι. Φυσικά, αυτό εννοείται.
0: Οκτώ όμως, λέει, συμμετέχοντες στην έρευνα εξίσωσαν το συνέστημα με την αγάπη. Συγκεκριμένα. Ότι πρέπει να υπάρχει αγάπη. Εγώ δεν θεωρώ ότι το τέλειο σεξ πρέπει να υπάρχει αγάπη.
3: Δεν υπάρχει.
0: Η χημεία όμως. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Ναι. Απαιτεί μια συναισθηματική και σωματική αντίδραση. Είναι κάτι ανεξήγητο η χημεία, έτσι.
3: Ναι. Είναι.
0: Δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια.
3: Είτε
0: υπάρχει ή δεν υπάρχει. Ναι. Τώρα, οι συμμετέχοντες λέει εξήγησαν ότι η χημεία τους επέτρεπε να συμπαθούν και να εμπιστεύονται το άτομο αρκετά ώστε να αφαιθούν. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Στη χημεία.
3: Γιατί δεν υπάρχει? Είναι και θέμα εμπιστοσύνης αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Η χημεία είναι
3: τον
0: ένα πράγμα
3: ελεύθερα.
0: Ανεξήγητο για μένα, ρε παιδί μου. Ναι. Κάτι σου προκαλεί ο άλλος.
3: Ναι, αλλά και η εμπιστοσύνη είναι μέσα σε αυτό, αν προσέξεις. Γιατί τον άλλον τον εμπιστεύεσαι, άρα ανοίγεσαι. Ανοίγεσαι, τα θέλω σου. Καταλαβαίνεις.
0: Μα η χημεία δεν έχει να κάνει, εγώ θεωρώ.
1: Δεν λες, ωραία, εγώ εδώ πέρα.
0: Με τον ανοιχτή.
1: Ας μην τον
0: είναι κάτι που σε έλκει τον άλλον.
3: Ναι.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Ανεξήγητα.
3: Ανεξήγητα.
1: Μπορεί και να σε εκθέσει αργότερα.
0: Πώς με έναν άνθρωπο έλκεσαι και με έναν άλλον δεν έλκεσαι? Μπορεί να είναι και δύο πολύ ωραίοι. Ο ένας όμως σε τραβάει πιο πολύ. Γιατί?
1: Και επίσης μπορεί να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι λάθος, είναι ρίσκι. Άρα η χημεία υπάρχει, θα το κάνεις. Καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς.
3: Η εμπιστοσύνη δεν είναι μέσα.
0: Δεν είναι η εμπιστοσύνη, θεωρώ, θέμα χημείας.
3: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε κάνει?
0: Είναι αυτό το συστατικό που σε έλκει στον άλλον. Είναι θέμα, εγώ θεωρώ, αύρας να το πω.
3: Ναι.
0: Μυρωδιάς να το πω.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αίσθησης που τον βλέπεις, κάτι στο προκαλεί. Και μπορεί να μην είναι και ωραίος πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ωραίος ο άλλος. Κάτι έχει που σε κάνει και σε έλκει.
3: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Chemistry, γι' αυτό λέγεται και chemistry. Αλλιώς θα λεγόταν μαλλιά. Δεν ξέρω, μυρωδιά. Χημεία. Είναι πολλά πράγματα που συνθέτουν τη λέξη χημεία.
1: Με αποτέλεσμα, αν βρούμε χημεία με κάποιον άνθρωπο.
0: Άρα λοιπόν το σεξ είναι υπέροχο όταν υπάρχει χημεία. Θα πω εγώ πρώτο το βάζω εγώ τη χημεία. Οργασμό.
3: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει χημεία να είναι πολύ ωραίο και να μην φτάσεις.
3: Ναι.
0: Λέω την πρώτη φορά. Αν και επιθεωρώ ότι όταν υπάρχει χημεία δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει οργασμός.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, οργασμός και συναισθηματικό δέσιμο. Κάτι σου βγάζει ένα συνέστημα.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
3: Ωραία,
1: για κάποιος άλλος τα λέμε, για εμάς. Εμείς είμαστε καλυμμένοι.
0: Τα πάμε. Συμφωνήσαμε. Έλα να δώσουμε και τα 300 ευρώ τώρα.
2: Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα δίνει 300 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1972 στο 82. Να έχει κίτρινο αυτοκίνητο και να έχει κατοικίδιο Καναρίνη.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
0: Αφού δεν ζητήσαμε να είναι και ΑΕΚ, εντάξει.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
3: Να είναι όλα που είναι πολύ πιθανό. Αν έχει Καναρίνη και κίτρινο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μπάσκετ που η Λαρά. Λοιπόν, 5 λεπτά καλέ έχετε για να μας καλέσετε.
0: 5 λεπτά, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Αν έχετε αυτά τα στοιχεία, καλέστε μας για 400 ευρώ μετρητά. Σας περιμένουν εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Σας περιμέναμε, αλλά δυστυχώς δεν ήρθατε, δεν βρέθηκε νικητής. Δεν βρέθηκε νικητής, όχι δυστυχώς. Αύριο όμως, σκεφτείτε το θετικό, αύριο από 300 έχουμε 450 ευρώ μετρητά, παιδιά, θα δώσουμε.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Θα γίνει μαναφούκι μεγάλο. 49.
2: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
3: Μπορεί να ψάχνουμε κανένα Παπαδόπουλο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο γνωστό επίθετο στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
3: τουλάχιστον να το δώσουμε αύριο, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι, πώς πήγε τώρα εσένα στο γνωστό επίθετο?
3: Θα σου πω, έγινε στην Ιρλανδία, στην πολιτεία Κόρκ,
0: ναι,
3: μία μάζοξη 2.000 ατόμων με το ίδιο επίθετο.
0: Ναι. Άντε.
3: Σάλιβαν.
0: Σάλιβαν, πολύ γνωστό Ιρλανδέζικο. Ναι.
3: Συναντήθηκα με ένα κοινό στόχο και σπάσανε το ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ήταν 1.800 άτομα. Αυτή τη φορά μαζεύτηκαν 2.000 και κερδίσανε.
0: Α, okay. Πολύ ωραία.
3: Οπότε και εμείς, αν θέλουμε αύριο να το δώσουμε το ραντάρ, μπορούμε να πούμε.
0: Μήπως
3: το πιο...
0: βάλουμε κανένα τέτοιο. Ναι.
1: Μπορώ να σας αποκαλύψω και κάτι τώρα.
0: Τι?
1: Που φτάσαμε ως εδώ.
0: Τι?
1: Το δικό μου επίθετο,
0: τι?
1: Το επίθετο Αφαλίδου,
0: ναι,
1: είναι μοναδικό. Και είναι μία οικογένεια η δική μας σε όλο τον
3: κόσμο. Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: Έλα, ρε. Ναι. Το οποίο από πού βγήκε, από πού ήρθε?
1: Τους παππούδες μας από τον Πόντο.
0: Ναι, αλλά πώς, πώς.
1: Τι εννοείς πώς?
0: Παρατσούκλι είναι, αλλά πώς βγήκε?
3: Αφαλός.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Το αφαλός, μήπως δεν είχε αφαλό κάποιος?
1: Μπορεί.
0: Τον έλεγαν ο αφαλός αφαλός.
3: Εγώ το ίδιο πίστευα και για την οικογένεια Φορτούνη, αλήθεια σου λέω, και δεν είχα βρει κανέναν. Μέχρι που εμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και μας πήρε και την δόξα.
1: Όχι, εμάς μας το έχουν πει αυτό. Μας το έχουν πει στα ληξιαρχία, ναι.
3: Να ψάξουμε τους καταλόγους.
1: Να ψάξετε και δεν πρόκειται να

0: Μπράβο, μπράβο, Ρακέλ. Φά τους όλους, κοπέλα.
1: Με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Ιντερμέντ είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάρα πολύ ωραία η Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Να τη δοκιμάσετε. Αυτό είχα να σας πω λίγο πριν βγούμε διαφημίσεις. Και να προετοιμαστείτε για το θύμα.
1: Έχουμε τη λέσχη των καμένων ποιητών σε λίγο. Ελπίζουμε να φτιάξει το
2: τηλέφωνο.
1: Ελπίζουμε να φτιάξει το τηλέφωνο. Να το κάνουμε ένα restart. Δεν το βγάλαμε από την πρίζα τώρα. Να το. Για να καλέσετε σε λίγο στο 210-68-35-722. Μπορεί να έρθει και αυτό.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φίλος. Για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.
0: Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Έτσι. Γράφτε ένα ποίημα και θα πάρετε διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψετε με Seajets σε όποιο προορισμό και
1: γράφτε
0: όποτε
1: το εσείς και
2: όχι
1: βλέπουμε.
2: Κλήρωση, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Παίρνετε κατευθείαν εισιτήριο διπλό. Seajets για οποιοδήποτε προορισμό εσείς επιλέξετε. Εντάξει?
1: Πάμε και ερχόμαστε.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά.
16: Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day! Yeah.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάναφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Επιστρέψαμε παρέα με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης που κλείνουν τα 50 χρόνια και η καμπάνια Σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη λοιπόν έχει ξεκινήσει κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει μόνο στα καταστήματα Μασούτης και στο ηλεκτρονικό κατάστημα Μασούτης.gr. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα και εμείς συνεχίζουμε. Η κίνηση τι κάνει, συνεχίζεται κύριε Φορτούνη.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο στο Κηφισό αυτή τη στιγμή. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Δέλτα Φαλήρου κάτω είναι όλο μποτιλιαρισμένο, δεν ξέρω γιατί. Το καθοδικό ρεύμα του ποταμιού είναι
5: πήγε,
6: σταματημένο.
5: Κάθε μέρα είναι.
6: Όχι τόσο πολύ, είναι όλο από τη Φιλαδέλφια μέχρι κάτω.
5: Μήπως έχει γίνει κανένα ατύχημα.
6: Δεν νομίζω. Λες. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε στο ύψος του Μοσχάτου. Η άνοδος της Κηφισίας μετά το ψυχικό έχει μποτιλιάρισμα. Και τέλος, αν μπαίνει στην πόλη από το ύψος της Θριβών στην Καβάλας μέχρι τα Κτέλ ή έχει μποτιλιάρισμα. Πάμε ψαραγορά.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Ψάρια πουλάω και δεν με νοιάζει. Πάρε πάρε σήμερα στην αγορά. Έχει φρέσκια σαρδέλα, έχει κολλιό, έχει λαβράκι, έχει και καιρό καλό από το πάμε πρωινό. 31 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Μπήκε το καλοκαίρι. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα βάλε το μαγιό σου και πήγαινε στη θάλασσα. Αν δεν δουλεύεις, αν δουλεύεις, άνοιξε το κλιματιστικό σου και τα λέμε το τέλος του μήνα με το λογαριασμό. Να τα λέμε και αυτά. Πάρε πέρκα και σαργό, μελανούρι και μαγιάτικο, παλαμίδα και σκορπίνα. Χριστόψαρο και ζαργάνα, ζαργάνα μου. Λοιπόν, θα ανοίξει τις πύλες, αλλά σήμερα θα έχουμε μία διαφορετική λέσχη. Επειδή μάλλον το τηλέφωνο μας στο σταθερό δεν λειτουργεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
7: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα.
5: Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θέλουμε όμως να δώσουμε, γιατί χτες δεν τα δώσαμε τα εισιτήρια του C-Jets, παιδιά. Δύο εισιτήρια λοιπόν για εσένα, τον σύντροφό σου ή τον φίλο σου.
6: Νομίζω έφτιαξε.
5: Έφτιαξε.
7: Για πάρε
5: για περίμενε να δούμε. Αν δεν μπορούν να καλέσουν, να πάρουν στο Viber. Γι' αυτό το λέμε.
6: Πάντως έφτιαξε. Οπότε είμαστε τυχεροί. Για να δούμε. Για να δώσουμε το σήμα το σωστό, για να μην κάνουμε λάθος, ε. Κοίτα να δεις τώρα.
5: Όχι ρε παιδιά, δεν έφτιαξε, δεν έφτιαξε.
7: Λοιπόν, θα το στείλουν ηχητικό.
5: Θα τα στείλετε ηχητικά στο Viber. Στο 6937-949-949. Θα την κάνουμε εκεί τη λέσχη σήμερα. 6937-949-949. Ηχητικά στο Viber και εμείς θα σας βγάλουμε στον αέρα.
7: Ακριβώς.
5: Θα απαγγείλετε το πείμα κανονικά σαν να ήταν ζωντανά.
7: Έτσι.
5: Για να πάρετε δώρο το εισιτήριο, το διπλό
6: με τα C-Jets. Στο μικροφωνάκι κάτω.
5: Στο μικροφωνάκι κάτω.
6: Ή στο βίντεο να το γράψετε και να μας το στείλετε.
5: Έτσι κι αλλιώς θα σας ακούσουμε.
7: Τώρα στείλε 6937-949-949 το πείμα σου μέσα από το Viber.
5: Με τη λέξη φίλος.

0: Παιδιά, τη βρήκαμε την άκρη. Τα στείλατε και στο Viber. Ο καλός δεν χάνεται, να το θυμάστε.
1: Όποιος μας μάτιασε να ξέρει ότι δεν μας είσαμε.
2: Και ότι το έχουμε πληρώσει το τηλέφωνο, δεν μας το κόψανε. Εντάξει.
1: Ηχητικά λοιπόν στο Viber.
0: Η Λέσκη των Καμένων Ποιητών σήμερα αλλιώς. Θα βγείτε όλοι ηχητικά.
3: Των Καμένων Ποιητών.
2: Λοιπόν,
0: πάμε, ρίξε τον πρώτο. Πάτα τον.
2: Λοιπόν, να πατήσουμε να ακούσουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πού θα πάω και άκρη εγώ τώρα. Χαμός γίνεται. Πάμε.
0: Πάμε.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
2: Αυτό είναι η Βασιλική.
4: Φίλε, ακούω όλο τις μέλισσες, συνέχεια ζουζουνίζουν.
0: Mm,
4: και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι.
2: Βίδιο.
4: Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι. Και τι να κάνω, καψερό, ρε φίλε. Μετράω στο τρία. Για να μου φύγει ο καημός, μην παίξω.
0: Τι,
2: η Βασιλική.
0: Πρώτη υποψήφια. Πολύ δυνατή.
1: Πάμε επόμενος.
2: Νατάσα.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πήγα εχθές το απόγευμα να πάρω δύο μπανάνες.
2: Ναι.
5: Μπροστά μου ήταν αυτό. Μπροστά μου ήταν ένας φίλος που ζύγιζε χουρμάδες. Και σκύβει κάπως πονηρά και λέει στο αυτί μου: μπανάνες βλέπω αγόρασες. Θα ξέρεις να διαλέγεις. Δεν είσαι μάλλον από αυτές που διζουλάς και φεύγεις. Αν θες να ξέρεις, φίλε μου, την προτιμώ μεγάλη. Την ξεφλουδίζω αργά-αργά και κόβω το κεφάλι. Μη μου τα λες, μανίτσα μου. Συνέχεια είμαι στην τσίτα. Έλα μαζί στη βάρκα μου να δεις, θα είναι τσικίτα. Μου έπεισες, αγόρι μου. Θα έρθω να δοκιμάσω. Και αν είναι έτσι όπως τα λες, σακούλες θα αγοράσω. Μα η τσικίτα ήτανε μπαγιάτικη ψοφίμη. Και πήρα τη σακούλα μου και γύρισα στο Μίμη. Είμαι η Νατάσα.
2: Μπράβο, Νατάσα.
0: Γιατί έβλεψε σήμερα
2: το νόημα. Γιατί όταν γράφουμε ένα ποίημα 45 δευτερόλεπτα, εμείς με τι ρυθμό θα γελάσουμε.
0: Με το ρέτσι τη βγήκε το story. Σταμάτα και εσύ. Πολύ ωραία ήταν και αυτή.
2: Ναι, γι' αυτό όμως δεν κέρδισε.
6: Σε βλέπω μπρος μου ξαφνικά και έρχομαι σαν φίλος. Μα άγριος πετάχτηκε τη μάνα σου. Ο σκύλος.
2: Ωραία.
6: Έκανα πρώτος κίνηση. Να έρθω να σε φιλήσω. Λίγη χαρά στα σκέλια μου. Ξανά να συναντήσω. Μα ξάφνου γίνεσαι καπνός. Με πιάνει απελπισία. Και τελικά κατέληξα να παίζω μα. Καλημέρα.
1: Ένα σκέφτη, ποιο είναι?
2: Ωραίο, ωραίο.
7: Καλημέρα, είμαι η Μαρία. Το ποίημα μου λέγεται Ο φίλος μου ο Λευτεράκης.
1: Φανταστικό.
7: Μου σύστησε στο φίλο σου, τον λέγαν Λευτεράκη. Τα βράδια όλο βγαίνατε για καναουισκάκι. Πήγατε και για ψάρεμα, μα ξέχασε το καλάμι. Και ο νους μου αμέσως άρχισε συλλογισμούς να κάνει. Πήγατε και διήμερο, στο Brokeback το Mountain.
8: Καλημέρα παιδιά, είμαι η Μαρία. Το ποίημα λέγεται Ο φίλος του Ελευθεράκης.
2: Το πες, μόλι,
8: να κάνει. Πήγατε και διήμερο στο Brokeback το Mountain. Και η κατάσταση έφτασε πλέον στο άκρο Άουτον. Σε έφτιασα και σε ρώτησα: ρε Μάκη, είσαι μπάι. Μήπως αυτός ο φίλος σου τον ακουμπάει. Όταν πολύ σε στρίμωξα δεν είχες την ακριβή. Και μου επικαλέστηκες δικιά μας σιωπής.
0: Καλά, yeah.
2: Αυτό μου αρέσει.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Φανταστική. Αυτό. Παιδιά, όλα είναι πολύ ωραία.
1: Αυτό μου άρεσε και πολύ,
0: πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε και τη Νατάσα. Εμένα μου άρεσε και τη Βασιλική. Πάμε.
9: Σήμερα μες στην κάβλα μου.
0: Επόμενο, επόμενο.
2: Αμά, άσε μας,
1: ρε. Δεν θέλουμε λέξεις, έλα.
2: Ήμαρτον, ρε.
0: Επόμενο. Δεν πειράζει, παιδιά.
9: Επήρα τον εφήλο μου να πάω κρουαζιέρα. Μπανάκι του ετοίμαζα στην Τίνο και στην Γκέα. Μπρατσάκια όμως δεν ήθελε, μα ούτε και κουλούρα. Είχε την κυλίτσα του αυτός για σημαδούρα. Ο φίλος μου γελούσε, κυλιότανε στην άμμο.
2: Ναι.
9: Και εγώ η κακομοίρα δεν ήξερα τι να κάνω.
0: Ωραία.
9: Άλλαξα το εισιτήριο να πάω σ' άλλο νησάκι και άφησα τον φίλο μου να πιει κανένα ουζάκι. Τελικά πήγα στη Μύκονο και βρήκα γκομενά.
2: Λοιπόν, θέλουμε τη ζωγραφιά.
0: Θέλουμε.
10: Για διακοπές ξεκίνησα παρέα σου να πάω. Μεγάλη είναι η χαρά στην Τίνο σαν θα πάω. Κι αν φιλαράκια είμαστε, εμένα δε με μέλει. Τη μάνικα θα αφήσω εγώ και τη δουλειά στην τρέλα. Και ένα μονάχα θα σου πω και βάλτο στο μυαλό.
2: Ναι.
10: Στα φιλικά θα μπαίνουνε τα πιο ωραία γκολ.
0: Ναι.
10: Τι κι αν μου είσαι, τι κι αν φίλος μου είσαι παλιός.
2: Και μου πετάς ένα κεφτέ, όχι το μάτι μου. Λοιπόν, και τελευταίος. Και τελευταίο, παιδιά, λοιπόν, είναι ένας Νικόλας που έχει στείλει διάφορα και λέει: είμαι στο εργοτάξιο και δουλεύω, μου ήταν δύσκολο να ηχογραφήσω. Να προσπαθήσουμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το σωστό.
3: Η Μπέτη με το γέλιο τη σκορπάει ευτυχία και διώχνει από τα βλέφαρα την πρωινή νοθρότητα και ανία. Και ο Βασίλης στις αστάκες είναι πάντα δυνατός. Άλλοτε είναι καθηγητής και άλλοτε μαθητής σωστός. Μαζί φτιάχνεται μια συντροφιά ζεστή και λαμπερή. Που κάνει κάθε ακροατή να νιώθει σαν παιδί.
2: Έχει
3: δεν φέρνετε μόνο μουσικές ούτε τραγούδια στη σειρά.
0: Φέρνετε
3: και φυσιολογία και χαμόγελα πολλά.
2: Καταλάβατε.
3: Γι' αυτό
2: θέλει να το αφήσουμε σαν μουσικό χαλί και να αποφασίζουμε εμείς από κάτω.
0: Ναι, ναι, και άλλα και το έκοψε και το εγώ είμαι μεταξύ τη πρώτη. Ποια ήταν η πρώτη, η Βασιλική.
1: Η Βασιλική.
0: Η Νατάσα.
1: Και η Ρο.
0: Ωραία. Και η Ρο ήταν.
1: Βασιλική η Ρο παίζεται το παιχνίδι.
0: Όχι, και ένα αντρικό δεν είχαμε καλό.
1: Άντρες έχουμε άλλους.
2: Α, παιδιά, αυτό ήταν εδώ.
1: Κάνα γόρια.
2: Η Βασιλική.
4: Τώρα που μπαίνει η άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν.
0: Αυτό η πρώτη ήταν η Βασιλική.
1: Μ' άρεσε με την Βασιλική.
4: Συνέχεια ζουζουνίζουν. Και αμέσως μου έρχεσαι στο νου, ωραίο μου ζουζούνι. Και του κορμιού το μόριο γίνεται σαν βυζούνι.
0: Βυζούνι.
4: Ωραίο. Τι να κάνω κοψερό, ρε φίλε.
0: Και οι άλλοι με τις μπανάνες ήταν ωραίες. Με την τσικίτα.
4: Φύγει ο καημός. Μην παίξω.
2: Ωραία, ας το πω. Να βάλουμε αυτό.
0: Αυτή, ή αυτή η Νατάσα για με τις μπανάνες.
1: Η Ρο δεν σ' άρεσε. Βάλε μια την Ρο, έλα.
2: Δεν γίνεται. Η Νατάσα.
0: Ναι, ήταν μεγάλο απλά. Ναι, γι' αυτό δεν ήθελε το φορτούμι.
1: Ωραία, ας το δώσουμε στη Βασιλική.
0: Στη Βασιλική, στη Βασιλική, παιδιά. Το πήρες, Βασιλική.
1: Και από αύριο ξανά τηλεφωνικά θα βγαίνετε live.
0: Παιδιά, κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο. Τι κερδίζουν, Λαθίνα, πες το.
1: Διπλό εισιτήριο κέρδισε η Βασιλική αμέσως με το ποίημα της, με τα ταχύπλο της E-Jets για όποιο προορισμό θέλει, όποτε θέλει. Εμείς σου δίνουμε δύο εισιτήρια για το Αιγαίο, όποιο νησί θέλεις εσύ. Η E-Jets που φεύγει άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά στο σπίτι σου, παιδιά, έχει 24,50 για άνδρο σε μία ώρα, 33,70 για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, όλα γρήγορα με τη E-Jets.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάντα τυχερή Βασιλικούλα.
2: Πάντα τυχερή.
0: Βασιλικούλα,
2: λοιπόν,
0: με το καλό. Κορίτσι μου, οι υπόλοιποι και αύριο μέρα είναι.
2: Να μας συγχωρείτε, γιατί παιδιά, όντως έχει και άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απλά δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα.
0: Είναι πάρα πολλά και δεν γίνονταν.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, και στη λέσχη έτσι γίνεται όμως. Παίρνουν τηλέφωνο, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλους.
2: Γιατί διαλέξετε εμένα.
0: Δεν γίνεται όμως.
1: Σωστά.
0: Και
2: αύριο πάλι.
0: Στο τηλέφωνο δεν έτσι τους βάζουμε. Στη σειρά δεν βγαίνουν όλοι, δεν προλαβαίνουν, όμως είναι πολύ.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: και 55 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε σιγά σιγά. Σας αφήνουμε. Σας πήγαμε στη δουλίτσα σας.
1: Ξέρεις τι, μπέρδεψα πριν τις Πίτρες. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ έλεγα τη Μαρία, όχι την Ηρώ που έλεγε τα κανάλια. Τη Μαρία
2: έπαιρνε. Που η Ηρώ μας έλεγε τώρα για κάβλες και τέτοια.
1: Αλλά τη Μαρία εννοούσα. Ήταν πολύ καλή με τον Brokeback Mountain. Αυτή. Αλλά κέρδισε η Βασιλική. Δεν πειράζει.
0: Θα σας αφήσω με μια σκέψη.
2: Τι.
0: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό. Και κάντε το τι θέλετε. Ο Elon Musk.

0: είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσες στιγμές έχεις χάσει επειδή νιώθεις άβολα με το σώμα σου? Υπάρχει μια στιγμή που συνειδητοποιείς πως ήρθε η ώρα να κάνεις το πρώτο βήμα για μια ανάλαφρη ζωή. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα βρίσκεται στο φετινό Be Well Festival στο ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα, σε περιμένουν για να μάθεις.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
0: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
1: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Σου αρέσει να βγάζεις φωτογραφίες και ζηλεύεις τους επαγγελματίες? Σου έχουμε πρόταση. Εάν θες να προσθέσεις επαγγελματικό φωτισμό στις φωτογραφίες σου, πάρε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ίσιοσέ το πάνω σε ένα χαρτόνι. Αυτό θα λειτουργήσει σαν ανακλαστήρας φωτός και θα σου δώσει τη φωτεινότητα που χρειάζεσαι για να αισθανθείς τουλάχιστον επαγγελματίας φωτογράφος.
4: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
8: Αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για χαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες, 2610-223-443.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, εδώ σταθερά συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Πετάμε μουσικά ψηλά.
1: Τα θάλασσια τα μάτια σου μου.
0: Μέση εβδομάδα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ρυθμός 949, πατρά στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram, 2612-24261. Το τηλεφωνό μας. Και αν θες να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θες, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμής σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μόνο μία ώρα από την σπίτι ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνει και γραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια αλλά και τις προσφορές που ετοιμάζουν τα My Market αποκλειστικά για σένα. Και φυσικά τις σούπερ τιμές και τους διαγωνισμούς.
1: Με βιολί και με ματήλι.
0: Και έτσι κάπως υποδεχόμαστε σιγά σιγά το καλοκαίρι και διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patra. Στην IKEA, αν νεώνει στο σπίτι αλλά και τη βεράντα. Στην Adidas θα βρεις τα πάντα για την γυμναστική πριν την παραλία. Ενώ στο Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Και για στυλά τη γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και άμπη. Και τα πάντα από μόδα μέχρι ίδια το σπίτι θα τα βρείτε στα Pepco και Sensei. Όταν τελειώσετε λοιπόν τις αγορές σας, κάντε μια στάση για έναν απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks δεν σταματά όμως εδώ. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζεις με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Σε εμπορικό πάρκο, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Και πάμε τώρα στα νέα της Pizza Fan. Η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα είναι νούμερο 1 εταιρεία στο pizza delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουν αγαπήσει. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δραστηριότητα που δεν είναι γνωστή. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στηρίξει 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής. Το χορηγικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο σύλλογος. Μια σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς τώρα με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωση και εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες δωρεάν.

και τι περισσότερο να ζητήσεις τώρα αυτόν τον καιρό από ένα παγωτό από το Del Vice. Ένα Del Vice είναι πάντα δίπλα σου με τη γνωστή ποιότητα που ξέρεις. Δυναμώστε, δέσμη να βανδύ και να μ' αγαπά σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949. Μόλις ελληνικές επιτυχίες να βάζουν

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Ρυθμός 949.

Νίκος Βέρτης και ζήσε εδώ σταθερά συντονισμένη στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Αυτό... Και αν θες να κάνεις και στα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς θα θες, μπαίνεις τώρα στο e-shop των MyMarket, mymarket.gr. Με την εγγραφή σου κατευθείαν ξεκλειδώνεις και ένα κουπόνι 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market από φρέσκα ζυγιζόμενα και ειδικοποίηση μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και το καλύτερο είναι ότι μπορείς να γράψεις τα σχόλια πώς ακριβώς θα θες και θα είναι σαν να είσαι εσύ στο κατάστημα και να ψωνίζεις. Και φυσικά επιλέγεις τον τρόπο που θα λάβεις τα ψώνια σου, στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση σε μόλις μία ώρα από τη σπίτι ή με παραλαβή από κατάστημα. Μην αργείς, μπες τώρα στο newsletter των My Market, γράψου για να σου έρχονται όλες τις προσφορές και τα κουπόνια που ετοιμάζουν τα My Market για σένα.

και μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος και έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μία πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείς με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφαλίζεις τις μισές πίτσες δωρεάν.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φύγουμε σιγά σιγά. Μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα μας ήταν η Pizza Fan και φυσικά τα My Market. Από την παρέα μας δεν έλειψε ο Del Vice. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο εδώ στην ώρα μας, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, γωνιά του βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Από μένα, μα θα σε βρω.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.

0: Ιδιωτικά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, τεταρτούλα. Καλή τεταρτούλα σε όλους, παιδιά. Μέσα εβδομάδας. Ανεβαίνει η διάθεση όσο πηγαίνουμε προς το τέλος εβδομάδας. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Το Instagram μας είναι ανοιχτό για μηνύματα και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά πράγματα και να πούμε.

επικαιρότητα, νέα μουσική, κοψίματα δυστυχώς εκπομπών. Πολλά πράγματα έχουμε να δούμε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με ένα τέλος εποχής στην ψυχαγωγία που έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ολοκληρώνει τη μόνη ψυχαγωγική, αμυγός ψυχαγωγική εκπομπή όλης της τηλεόρασης και αυτό δημιουργεί κάποια θλίψη σε όλους μας που δουλεύουμε στα media. Γιατί τι θέλουμε την ψυχαγωγία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν για να διαβάζουμε και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Ανδρομάχη λοιπόν μου έδωσε μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Θέλω να πω, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά στις live εκπομπές. Και να πω σε αυτό το σημείο το ότι επειδή δεν γνωριζόμασταν κιόλας, μου κίνησε πάρα πολύ ωραία το ενδιαφέρον, γιατί είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Στο Mad VMA Vidcast λοιπόν μας μίλησε για το τι θα δούμε φέτος στο Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που θα δούμε ένα φύτο, όπως μας αποκάλυψε. Αλλά μάλιστα μίλησε για το παιδί της, αλλά και για την περίοδο της Eurovision, που είναι κάτι που δεν έχει σχολιάσει πολύ συχνά. Και είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το ότι δέχτηκε τόση κριτική που ήταν σαν να έπρεπε να κάνει restart, σαν να έπρεπε να ξαναποδείξει όλα αυτά που είχε κάνει μέχρι τότε. Πόσο άσημο και ταυτόχρονα όμως πόσο πραγματικότητα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.
0: B-Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα, Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας, με κέφι, μπρίο και τσαχπινιά. Και ταυτόχρονα έχω να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε throwback Thursday, οπότε περιμένω και τα throwback τραγούδια σας, παιδιά. Δεν θέλω να με ξεχνάτε. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό το λόγο, μην μου πάτε πουθενά.

Καλησπέρα σε όλους, αθηνάκλημοι στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί γεμάτο viral θέματα, viral τραγούδια αλλά και viral προτάσεις, παιδιά, γιατί έχω πολλά να σας πω. Αθηνάκλημοι στην παρέα σας, όπως σας είπα και επιστρέφω. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται κομματάρα, παιδιά, εδώ πέρα.

Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι για να πούμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα αλλά και τις καλύτερες προτάσεις. Το The Outlast, The Jungle φέρνει το πιο ακραίο παιχνίδι επιβίωσης στο Netflix και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι και μέσα στις πλατφόρμες έχουν αρχίσει να μεταφέρονται reality αλλά και shows. Λέτε να μιλάμε για τέλος εποχής? Θα δούμε. Προς το παρόν αυτό που ξέρουν είναι ότι η φωνή μου αρχίζει και κλείνει και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ας δούμε να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμα μαζί και φυσικά επιστρέφω σε

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και πάμε, παιδιά, λίγο για να ανέβει η διάθεση, να πάρουμε λίγο αέρα έτσι από νησιά. Το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο έγινε ένας χαμός. Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, που μάλιστα αποθανάτησαν και πολύ ωραίες στιγμές παιχνιδιού με τον Μπάρι, Μαρία Αντωνά, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Φέη Θεοχάρη και πολλοί ακόμα celebrities βρέθηκαν εκεί πέρα, προκειμένου και για να πάνε στα εγγένεια ενός μαγαζιού, αλλά και για να διασκεδάσουν, παιδιά. Και η διασκέδαση βασικό, δεν είναι? Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και αναμένουμε καλοκαίρι. 9 Σαββατοκύριακα, παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο. Μόνο αυτό θα πω και επιστρέφω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: B-Viral Radio Show.

Επιτυχίες έχουμε, αλλαγές επίσης. Trends φυσικά. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμα το trend που κυριαρχεί στο TikTok αυτή τη στιγμή, όπου φτιάχνεις το viral παγωτό με τρία μόνο υλικά, τότε πραγματικά έχεις χάσει. Γιαούρτι, μύρτιλα ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλεις, λίγο μέλι, τα βάζεις μέσα στα δοχεία που χρησιμοποιούμε για τα παγάκια, πολύ καλά κατάλαβες, και έχεις τα πιο ωραία μίνι παγωτάκια. Για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη, δεν θέλω να ξανοιχτείτε και να το αφήσετε όλο το βράδυ, και τρώτε κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται να πηγαίνετε σε περίπτερα, ούτε τίποτα. Αντί να κλείνεις την παρέα σας λοιπόν, thank me later και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φιλάκια πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρυθμός 949.

22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443. Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος.
1: Και εγώ είμαι η Ελένια Williams. Και γεια σας.
0: Και τι κάνετε και πώς είστε? Λοιπόν, ξεκινήσαμε με σαφάρι, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα σαφάρι σε επιτυχίες. Εντάξει, γέλασα πάρα πολύ στο Κολίνες που είχε πάει η Ρία. Χαμός. Και έκανε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το TikTok.
1: Το είδα.
0: Και βέβαια, εντάξει, σάρωσε. Νούμερο 1 στο YouTube Trends, νούμερο 1 στο Spotify Top 50. Πήγε πολύ δυνατά η σαφάρι.
1: Η εμφάνιση εκεί που κάνανε πάνω στη σκηνή, ναι. Χαμός.
0: Είναι φίλες αυτές. Έχει έρθει και στην Αμοργό η Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Για τη Ματούλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν από πριν, δηλαδή.
0: Από πριν. Okay. Έχω βίντεο που η Ρία τραγουδάει με την Ιουλία Καραπατάκη στις τότε, στις έντεχνες εποχές της. Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίρινο και τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Τέρις πολλούς, Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Διάβαζα λοιπόν κάπου για τον Devil Wears Prada 2,
1: ναι,
0: ότι όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τις αμοιβές, ναι, ενώ η Meryl Streep μπορούσε να πάρει μόνη της γύρω στα 15 εκατομμύρια plus, έβαλε στην κουβέντα μέσα και την Anne Hathaway και την Emily Blunt,
1: ναι,
0: και κάθισε και έκανε διαπραγμάτευση μέχρι να πάρουν και οι τρεις τα ίδια.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Και λες πόσες φορές, επειδή μου λες, είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν ένα support μεταξύ τους και όλο αυτό το πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Νομίζω πρέπει να πήρε κάποια παραπάνω εκατομμύρια. Αλλά πήγανε 12,5 εκατομμύρια κάθε μια τους.
1: Εξτρά. Άκου, έκανε ολόκληρη βέβαια.
0: Χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Meryl Streep.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Δεν ξέρω πώς πήγε στα ταμεία. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ.
0: Έχει σαρώσει.
1: Εγώ δεν το είδατε μεταξύ.
0: Κοίταξε, οι περισσότεροι που θα το δουν λένε ότι είναι υποδιέστερο του ένα. Διαφωνώ, γιατί δεν έχει την έκπληξη του ένα, αλλά το βάζει πολύ σωστά στη σημερινή πραγματικότητα των περιοδικών, ναι, και ναι, της, ναι, ναι, φάσης.
1: Είδα το ένα πάντως για να το, ναι, θυμηθώ, γιατί λέγαμε πάνω το και δεν, έτσι, το είδα τελικά.
0: Πάμε ενισιώτικα να συνεχίσουμε. Βέβαια. Καμπάνες από Κωνσταντινούπολη.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, Daily Couscous, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε. Στα μέσα της εβδομάδας είμαστε και εδώ αναλύουμε διάφορες συμπεριφορές και διάφορα πράγματα. Εντάξει, κάπου διάβασα ότι έρχεται και ένας ανάδρομος τώρα μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, ρε, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα βασικά κάπου.
0: Πάρα πολύ ωραία θα μας πάει αυτό.
1: Θα μας πάει πάρα πολύ. Καλά, έχει ήδη ξεκινήσει, αισθάνομαι, σε κάποια πραγματάκια να κάνει την εμφάνισή του ο ανάδρομος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα περάσει κάπως ανώδυνα. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Για κάποια ζώδια παίρνει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν γεννηθεί με έναν άνδρομο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί με έναν άνδρομο.
0: Ο βαφτισμιός μου είναι έτσι.
1: Δεν τους αγγίζει τίποτα.
0: Δεν τους νοιάζει φοβέρα καμιά.
1: Αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα γεννούσα ποτέ, με έναν άνδρομο θα ήθελα να γεννήσω το παιδί.
0: Θέλω να σου πω ότι πήρε και η Arsenal το Champions League.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
0: Για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Γινόταν χαμός στο Λονδίνο. Ναι. Στο πω εγώ που το ζήσα κιόλας.
1: Αν εσύ το ζήσες κιόλας.
0: Το ζήσα. Όλοι κόκκινοι.
1: Πω, πρέπει την ώρα που. Λογικά την ώρα που πρέπει να σου έξω την ώρα που πεζότανε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, για καλή μου τύχη δεν ήταν στο Λονδίνο. Γιορτάσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν το Σάββατο.
1: Okay.
0: Γιατί άρχισαν να έπαιζε εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Κυριακή μαζευτήκαν όλοι και γινόταν το αδιαχώρητο. Μπράβο στου ανθρώπου, συγχαρητήρια.
2: Δεν καταλαβαίνει πώ είναι ένα άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Τώρα με θυμηθήκαν όλοι, η αλήθεια είναι αυτή. Τέλο πάντων, προχωράμε.
0: Δεν ξεχνιέσαι εσύ.
1: Δεν
0: ξεχνιέσαι εσύ εύκολα. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθεί.
1: Εντάξει, να σου πω, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
0: Να το πει.
1: Βέβαια, να πω χρόνια πολλά στον αδερφό μου και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα να πούμε χρόνια πολλά. Θα πω και αύριο γιατί αύριο έχει δέρφη μου, εντάξει. Μην το ξεχάσω. Την άλλη εβδομάδα θα πω γιατί έχει μαμά μου, εντάξει, μην το ξεχάσω.
0: Ωραία. Πώ ποτέ έχει.
1: Τον Ιούλιο.
0: Α,
1: βέβαια.
0: Μια χαρά που είναι τον Ιούλιο του παππού.
1: Καλά, κρατή.
0: Να είναι καλό άνθρωπο. Δεν το ψέμε, με στρώνει.
1: Έλετε.
0: Μα πραγματικά. Λάθος. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Αγγελική Ηλιάδη, τα παράπονά μου. Τελείωσε και το τζαστ. Γιατί που είπαμε και την Ηλιάδη. Τελείωσε το τζαστ.
1: Τελείωσε και πήρε το Οστάν μαζί με την Μέρη Αργυριάδου. Ναι. Outsiders τα θεωρούσαν, αλλά τελικά τσουπ. Είδε πώ γεννατό. Και έγινε η διαφορά.
0: Αφού δεν το πήρε η κυρία Έφη, εγώ δεν μπορώ να.
1: Κυρία έκατσε μέχρι το τέλος η κυρία Έφη. Α, γιατί δεν ήξερα.
0: Αλλά έπρεπε. Δηλαδή για την προσπάθεια και μόνο. Για όλα αυτά που τη βάλαν να κάνει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν είναι όμως. Δεν διαγωνιζόταν η Έφη κανονικά. Ναι. Διαγωνιζόταν ο Δελεασίλη.
0: Ναι, αλλά για την προσπάθεια έπρεπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, αλλά. Διαγωνιζόταν εκείνο, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Εκείνη έκανε ό,τι μπορούσε.
0: Για το Δελέας. Ναι. Ο άνθρωπο έτσι με το γέλιο του, με τα γυαλιά του, με το όλα που κάθε φορά.
1: Ναι, μέστη,
0: δεν είναι εύκολη διαχείριση.
1: Καθόλου.
0: Τι συζητάς τώρα.
1: Καθόλου.
0: Η κυρία Έφη πήγαινε ό,τι fast food υπήρχε και το έκανε.
1: Ψυχούλα μου.
0: Food tasting. Όχι, η κοπέλα έχει υπερβάλει αυτόν. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να του σηκώσει. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι και η Γαρμπή υποσυνείδητο. Μεταξύ φτάνουμε και στη τελική ευθεία για τα βραβεία. Εννοώ τα βραβεία του τα μουσικά, τα μόνα μουσικά βραβεία.
1: Τα μόνα μουσικά βραβεία που έχουμε, ναι, 17 Ιουνίου είναι.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές κάθομαι και ακούω, ειδικά το τελευταίο διάστημα που πηγαίνουμε προς τα βραβεία, που λένε ξέρεις διάφοροι για το ΜΑΤ, το ένα, το άλλο, και κάποιος πρέπει να τους βάλει ένα φρένο. Και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν.
1: Φρένος προς τι?
0: Γενικότερα, στο ποιο συμμετέχουν, στο ποιο το ένα το άλλο. Και λέω, πώς θα πεις του αλουνού τι θα κάνει σε κάτι που είναι δικό του? Ενώ δεν είναι μουσικά βραβεία ενός θεσμικού οργανισμού. Ένα μουσικό κανάλι κάνει βραβεία όπως το ίδιο τα αντιλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανέναν εξωτερικό παράγοντα. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει καμία ηθική γραμμή. Είναι μια επιχείρηση με σκοπό το κέρδος. Γιατί αν δεν είχε κέρδος θα έκλεινε. Οπότε θα διαχειριστεί και το event με τον ανάλογο. Και δεν το λέω για κακό, για καλό το λέω. Ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι θα πρέπει να τα βάζουν τα πράγματα στη σωστή τους υπόσταση.
1: Το ακούω αυτό που λες. Επίσης να πούμε κάπου εδώ ότι υπάρχουν, όχι τώρα προς υπεράσπιση, υπάρχουν και άνθρωποι και καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλουν να δίνουν το παρόν σε αυτήν την μουσική διοργάνωση.
0: Που είναι απόλυτα σεβαστό.
1: Ακριβώς. Όχι επειδή έχει γίνει κάτι ή επειδή δεν τους έχουν στηρίξει ή οτιδήποτε, απλά γιατί θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει. Οπότε υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, μην λέμε μόνο ότι δεν επιλέξανε, ξέρω εγώ, τον Γιωργάκη επειδή έχουν κάτι μαζί του. Μπορεί ο Γιώργος Γιωργάκης να μην θέλει να είναι σε αυτόν τον θεσμό.
0: Ισχύει.
1: Γιατί δεν του ταιριάζει.
0: Ή γιατί δεν θέλει να πάει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Δεν θέλει να, ούτε να ξοδέψει κάτι από το χρόνο του.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε από οτιδήποτε άλλο.
1: Ακριβώς.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Κλαβδία ξεκινήσαμε, όνειρο βαθύ, και αφού κάναμε έτσι την έντονή μας τοποθέτηση απέναντι στα μουσικά βραβεία, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Με ένα daily throwback και πολύ ωραίο throwback.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Στέλλα καλή και επιστρέφουμε. Υπεύθυνοι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Ρυθμός 949.
7: Daily Couscous.

0: πάει μεγαλώνει. Δηλαδή τα παιδιά που το 20 ήταν 15 χρονών, είναι 21. Καψουρεύτηκαν, αγαπήσαν, ερωτεύτηκαν. Και όπως ακούς εκεί πέρα το ράκ, τον τρανό, το light και όλους αυτούς, την κάνεις λίγο λαϊκά, γιατί η καρδούλα λίγο έχει αρχίσει και πεταρίζει.
1: Το λαϊκό είναι σαν τη βότκα
0: λεμόνι. Και αρχίζει η καψούρα και αρχίζει όλο το παρεδώσει το διαφορετικό.
1: Εννοείται.
0: Και όπως πήγαινες εκεί πέρα για να πας στο Waterboom, στρίβεις ξαφνικά παραλιακή και μπαίνεις Ποσειδόνη, Ρωμαίο και οπουδήποτε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έτσι.
0: Για αυτό το λόγο βλέπουμε και νούμερο ένα πλέον στο Spotify λαϊκά τραγούδια που δεν τα βλέπαμε ποτέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, για να μπει ένα στο 30, έλεγες ρε φίλο, ο τύπος έχει ρίξει την Ελλάδα, έτσι. Για να μπει λαϊκό στο 30.
1: Ναι.
0: Δεν έβλεπες ούτε με κι άλλη. Και έβλεπες όλα, λες και είναι ξένα τραγούδια. Μποκοντά, Καμέρα, Παλώμα. Σούζι. Έτσι λεγόταν. Ήταν η τίτλη, ρε. Από τα τραγούδια.
1: Okay.
0: Ζαφ, λοιπόν, με Χρήστο Μάστορα, πες.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο. Μια πολύ ωραία διασκευή του Ανδρέα Στάμου, ένα τραγούδι αυτό. Μπράβο. Αυτό που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Mm. Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Λέγαμε για το
0: λέγαμε για τα λαϊκά. Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους.
1: Εννοείται. Αυτό που ξέρω και αυτό έχω καταλάβει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όχι μόνο τώρα και έχοντας μεγαλώσει. Και, γιατί με ένα πατέρα μου δεν ήταν λαϊκός καλλιτέχνης, ωστόσο έχει υπάρξει πάρα πολλά λαϊκά σχήματα. Το λαϊκό είναι σαν τη βότκα λεμόνι, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι το κοκτέιλ. Καταλαβες. Θα πιεις ένα κοκτέιλ, θα πιεις δύο κοκτέιλ. Κάποια στιγμή θα πιεις ένα ποτό κανονικό. Ένα κανονικό ποτό. Θέλεις, ρε παιδί μου, να νιώσεις, να την ακούσεις, να περάσεις καλά. Και είναι και το εύκολο και το γρήγορο. Και είμαστε σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που το λαϊκό μας είναι το pop.
0: Επίσης,
1: το popular, το δικό μας είναι το λαϊκό.
0: Ναι, όπως και στη Ρουμανία, το folklore είναι το λαϊκό του.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης, να πω και ένα άλλο πολύ βασικό. Άνοιξαν πάρα πολύ και συναυλίες στα λαϊκά.
1: Σίγουρα.
0: Που δεν ήταν μόνο μπουζούκια, μην
1: σίγουρα. Και, υπάρξει, εγώ αυτό που λέω για την Κατερίνα είναι ότι έβαλα και ένα δικό της στίγμα. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτή η λαϊκή τραγουδίστρια που θα βγει με το μίνι φορεματάκι και θα τραγουδήσει. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Ότι έφερε και ένα δικό της. Αντίστοιχα και η Ρία. Δεν είναι αυτή η τραγουδίστρια που θα κάνει αυτό το λαϊκό όπως το είχαμε εμείς συνηθίσει. Θες είναι και τα social media επίσης που σε βοηθάνε πάρα πολύ να έρθεις πολύ πιο κοντά με τον καλλιτέχνη ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτό.
0: Είναι και μία. Νομίζω ότι γενικότερα έχουμε πάει σε ένα πιο ωραίο υλικό.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω.

0: τω μεταξύ γίνονται όλα αυτά και έχει μπει και κάτι στο μάτι μου. Σπάστε το λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία, ολοκαίνουργιο τραγούδι, η οποία το έχει σπάσει στην κυριολεξία.
1: Η οποία Αναστασία έδωσε και άλλη μια συνέντευξη, την είδα που στον Γρηγόρη Ανανόγλου, νομίζω, πήγε. Ναι, καλά, ό,τι είπε και εδώ πάνω κάτω τα είπε και στον Γρηγόρη. Και αυτό που έτσι που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι που έλεγε για την. Που έγινε και τίτλο κιόλα, γιατί να σου πω την αλήθεια, με τους τίτλους είδα περισσότερο. Ότι δεν ζούσε την επιτυχία, γιατί φοβόταν να μην τη χάσει. Ότι πέρασε μια φάση, ρε παιδί μου, που δεν ήταν πέρυσι, κάπω που δεν ήταν καλά.
0: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ μικρή. Τι να ζήσει η κοπέλα, με το δίκιο της κιόλας. Δηλαδή είναι μικρό κορίτσι ακόμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή μέχρι να το αντιληφθείς, πώς να το ζήσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει, το συζητάμε. Απλά από την... υπάρχει και ο αντίλογος που λέει ότι ακριβώς επειδή είναι μικρό κορίτσι, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή επειδή μου το βιώνω στο 100% και το νιώθω στο 100%. Άξι. Απλά το είδος που έχει επιλέξει είναι πολύ διαφορετικό και
0: ισχύει,
1: για την ηλικία
0: ισχύει, της. Ισχύει. Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Τα λέμε.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κι αν διστάσεις κι άμα χάθεις, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Τα αχλάδια τα απολαμβάνουμε όλο το χρόνο, αλλά επειδή έχουν πολλές ποικιλίες, εμείς θα σας πούμε την καλοκαιρινή τους εκδοχή. Είναι οι περίφημες κοντούλες. Έτσι λέγεται η ποικιλία αχλαδιών που αξίζει να ψάξετε τώρα. Είναι πράσινες και μικρότερες σε μέγεθος, με έντονο άρωμα και γλυκιά γεύση.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Daily Couscous.

0: Το Κολίνες που είχε πάει η Ρία Χαμός. Και έκανε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το TikTok.
1: Το είδα.
0: Και βέβαια, εντάξει, σάρωσε. Νούμερο 1 στο YouTube Trends, νούμερο 1 στο Spotify Top 50. Πήγε πολύ δυνατά η σαφάρι.
1: Και με την Λαζαμάνη, η εμφάνιση εκεί που κάνει πάνω στη σκηνή. Ναι. Χαμός.
0: Είναι φίλες αυτές. Έχει έρθει και στην Αμοργό η Ρία.
1: Αλήθεια.
0: Για την ναι.
1: Ήταν από πριν δηλαδή.
0: Από πριν. Okay. Έχω βίντεο που η Ρία τραγουδάει με την Ιουλία Καραπατάκη στις τότε, στις έντεχνες εποχές της. Γιώργος Σαμπάνης, ολοκαίνω για τραγούδι, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Ξέρεις πολλούς, Daily Couscous για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας. Διάβαζα λοιπόν κάπου για τον David Wear Prada 2,
1: ναι,
0: ότι όταν ξεκίνησε η κουβέντα για τις αμοιβές,
1: ναι,
0: ενώ η Meryl Streep μπορούσε να πάρει μόνη της γύρω στα 15 εκατομμύρια plus, έβαλε στην κουβέντα μέσα και την Anne Hathaway και την Emily Blunt,
1: ναι,
0: και κάθισε και έκανε διαπραγμάτευση μέχρι να πάρουν και οι τρεις τα ίδια.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Και λες πόσες φορές, επειδή μου είναι οι περιπτώσεις που οι γυναίκες κάνουν ένα support μεταξύ τους. Και όλο αυτό το πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Νομίζω πρέπει να πήρε κάποια παραπάνω εκατομμύρια. Αλλά πήγαν 12,5 εκατομμύρια κάθε μια τους.
1: Χάρη
0: στη διαπραγμάτευση που έκανε η Meryl Streep.
1: Μπράβο της. Δεν ξέρω πώς πήγε στα ταμεία. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ.
0: Έχει αρρώσει.
1: Εγώ δεν το είδα το μεταξύ.
0: Κοίταξε, οι περισσότεροι που θα το δουν λένε ότι είναι υποδιέστερο του ένα. Διαφωνώ, γιατί δεν έχει την έκπληξη του ένα, αλλά το βάζει πολύ σωστά στη σημερινή πραγματικότητα των περιοδικών,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: φάσης,
1: ναι, ναι. Είδα το ένα πάντως για να το, ναι, θυμηθώ, γιατί λέγαμε πάνω το και δεν, έτσι, το είδα τελικά.
0: Πάμε νησιώτικα να συνεχίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Καμπάνες από

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, Daily Couscous, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκε. Στα μέσα της εβδομάδας είμαστε και εδώ αναλύουμε διάφορες συμπεριφορές και διάφορα πράγματα. Εντάξει, κάπου διάβασα ότι έρχεται και ένας ανάδρομος τώρα μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, ρε, το διάβασα και εγώ. Το άκουσα βασικά κάπου.
0: Πάρα πολύ ωραία θα μας πάει αυτή.
1: Θα μας πάει πάρα πολύ. Καλά, έχει ήδη ξεκινήσει, αισθάνομαι, σε κάποια πραγματάκια να κάνει την εμφάνισή του ο ανάδρομος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα περάσει κάπως ανώδυνα. Δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Για κάποια ζώδια παίρνει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν γεννηθεί με έναν άνδρομο. Αυτοί που έχουν γεννηθεί με έναν άνδρομο.
0: Όχι, βαφτισιμιώζουν έτσι.
1: Δεν τους αγγίζει τίποτα.
0: Δεν τους νοιάζει φοβέρα καμιά.
1: Αυτό. Δηλαδή και εγώ, άμα γεννούσα ποτέ, με έναν άνδρομο θα ήθελα να γεννήσει το παιδί.
0: Θέλω να σου πω ότι πήρε και η Arsenal το Champions League.
1: Ναι, έτσι, βέβαια.
0: Για να τα ξέρουμε και αυτά να τα λέμε. Γινόταν χαμό στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θα πω εγώ που το ζήσα κιόλα.
1: Αν εσύ το ζήσε κιόλα.
0: Το ζήσα. Όλοι κόκκινοι.
1: Πω, πρέπει την ώρα που. Λογικά την ώρα που πρόνσουν έξω την ώρα που πεζότανε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν, για καλή μου τύχη δεν ήταν στο Λονδίνο. Γιορτάσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν ήταν το Σάββατο.
1: Okay.
0: Γιατί η Arsenal έπαιζε εκτός.
1: Ναι, ναι.
0: Και την Κυριακή μαζευτήκαν όλοι και γινόταν το αδιαχώρητο. Μπράβο στους ανθρώπους, συγχαρητήρια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Υποθέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις. Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Γρήγορα να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι για δύο εβδομάδες στην κορυφή του Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα να παραμένει νούμερο 1 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νικηφόρος Βυθούλκας, καλοκαίρι στην Ελλάδα, νούμερο 40. Στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Πού αλλού, στο Hot 40, δεύτερη νέα είσοδο στο chart μας, Δέσποινα Βανδύ, καινούριο τραγούδι να μ' αγαπάς, στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 39, Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, 38, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια και στο νούμερο 37, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση Εσύ. Έρχεται η τρίτη και τελευταία νέα είσοδος για αυτή την εβδομάδα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο δίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, νούμερο 35.

0: 33.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στο νούμερο 31 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο. Και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 39, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 38, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 37, Ολία Καλυμάνη, Εξαίρεση εσύ. 36, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' αγαπάς. 35, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. 34, Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. 33, Ακύλας Φέρτο. 32, Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα. Και στο νούμερο 31, Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με Σταβέντο και Ήβια Δάμου, Για πάντα, νούμερο 30. Ήταν στο νούμερο 36 την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Κάθε φορά...
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά...
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Παραδοσιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ρυθμός 949.
9: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 9 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Μεγάλη άνοδος, Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, στο νούμερο 21. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 στα Βέντο, η Διαδάμου για πάντα. 29 Αναβίση, Εξαίρεση. 28 Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας. 27 Μαρίνα Σάτι, Λέων Βάθεν, εδώ. 26 Γιάννης Πλουταρχός, Δεν Γίνεται. 25 Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 24 Αναστασία, Βρέχει. 23 Δέσποινα Βανδύ, Καλά να περνάτε. 22 Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. Και στο νούμερο 21 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Χρήστο Σαντικάη. Μια καψούρα έχω, νούμερο 20, ήταν στο νούμερο 15 την περασμένη εβδομάδα. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού. Στο Hot 40, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Peggy Zina, Άμυνα, στο νούμερο 16. Λίγο πριν στο 20, Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19, Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες. 18, Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. Και στο νούμερο 17, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Έρχεται η Άννα Βύση, Αιγαίο, νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. 15.

0: 103.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 11.

μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, το νούμερο 11 του Hot 40 μας. Πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Χρήστος Αντικά, μια καψούρα έχω. 19 Ηλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 18 Χρήστος Μενιδιάδης, μέχρι εκεί μπορούσες. 17 Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. 16 Πεγγιζίνα Άμυνα. 15 Άννα Βύση Αιγαίο. 14 Θοδωρής Φέρης Ήπες. 13 Γιώργος Μαζονάκης Επιπτώσεις. 12 Απόν Ρεμπέτικο. Και στην 11η θέση Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό νούμερο 10. Ήταν στο νούμερο 13 την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 10.

4 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις στο νούμερο 6 του Hot 40. Λίγο πριν στο νούμερο 10, Νατάσα Θοδωρίδου Φορτηγό. 9, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 8, Ανδρομάχη Σούσουρο. Και στο νούμερο 7, Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες, νούμερο 5. Ήταν στην 4η θέση την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο 1. 5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η έκπληξη της εβδομάδας. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη στο νούμερο 2 του Hot 40. Μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή για 2 εβδομάδες. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω αφού θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό 9 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός 8 Ανδρομάχη Σούσουρο, 7 Ελίας Βετός Μάτια Μου, 6 Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις, 5 Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, 4 Νίκος Απέργης Αυτά Τα Χίλια, 3 Ρία Λενίδιο Εξηγήστε Μου και στο νούμερο 2 Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός Χατήρη. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα μας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε και να περάσετε τέλεια. Ανοίξτε την ένταση γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το καινούριο μας νούμερο 1 είναι ένα κορίτσι που, όπως λέει, δεν κάνει αυτή για σπίτι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι κάνει. Ελένη Φουρέιρα, απολαύστε την. 1.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Στο φάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε φορά
5: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά
5: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: σουτάρει, σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ρυθμός 949.
6: Tonight.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν στην τρίτη ημέρα του Ιούνιου, 3 του Ιουνίου και είμαστε παρέα. Ξεκινήσαμε με Μαύρο Φεγγάρι και αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Εκεί περιμένω αυτή την ωραία διάδραση που κάνουμε κάθε βράδυ. Άλλωστε, υποσυνείδητο και τη γαρμπή έτσι για τα μέσα της εβδομάδας για να τα πούμε όλα όπως πρέπει.

Άλεξ Πεδρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε πολύ καλή σχέση, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω και μετά νιώθω τύψη που το σκέφτομαι. Να σου πω κάτι. Σχεδόν όλοι το έχουν σκεφτεί κάποια στιγμή. Και ελάχιστο παραδέχονται. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου, σημαίνει ότι είσαι και εσύ άνθρωπος. Το θέμα είναι να μην κυνηγάς μια φανταστική τελειότητα που δεν υπάρχει. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο όμορφος, πιο αστείος, πιο πετυχημένος. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει καλύτερος. Το ερώτημα είναι αν αυτό που έχεις σε κάνει να νιώθεις καλά όταν κλείνει η πόρτα και όταν μένετε οι δυο σας. Εκεί είναι το θέμα. Ξέρεις πολλούς από πάνω κι άμα.

Σαρδένια. Tonight.

Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλο Γκόρτη. Μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι του Ανδρέα Στάμου. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Κάθε φορά που κάποιο μου δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον, εγώ χάνω την έλξη μου και μετά αναρωτιέμαι γιατί δεν βρίσκω σχέση. Μάλιστα. Γιατί ίσω έχει μάθει να συνδέει τον έρωτα με την αβεβαιότητα. Με το κυνηγητό, την αγωνία, το αν θα στείλει, αν θα σου κάνει γκόστι

Όταν λοιπόν έχετε ένας άνθρωπος ξεκάθαρος και διαθέσιμος, το μυαλό σου το μεταφράζει σαν κάτι λιγότερο συναρπαστικό. Μόνο που η ηρεμία δεν είναι έλλειψη χημίας. Είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι εκτιμούν μόνο όταν κουραστούν από το χάος. Αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος και εις ανώτερα.

0: το πάρει. Σουτάρει και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρυθμός 949. Tonight.

Αυτή είναι η Κλαβδία Όνειρο Βαθύ, δεύτερο η ώρα εκπομπής ξεκινήσαμε παρέα του Night Radio Show. Είμαι ο Άλεξ Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη είμαι στην παρέα σου. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα, είμαστε μαζί αλλά νιώθω ότι δεν έχουμε πια κοινά όνειρα, σαν να κοιτάμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι σχέσεις δεν τελειώνουν μόνο όταν σταματάει η αγάπη. Μερικές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται απλώς ότι εξελίσσονται διαφορετικά. Και ξαφνικά, ενώ υπάρχει τρυφερότητα, υπάρχει μια αίσθηση ότι τραβάτε διαφορετικούς δρόμους. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι να το δεις. Το δύσκολο είναι να το παραδεχτείς χωρίς να ψάξεις ενόχους. Αυτός είναι ο Απών και το Ρεμπέτικο.

0: το πάρει. Σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρυθμός 949. Tonight.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Αυτό είναι ο Νίκος Απέξης μαζί με την Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Μου αρέσει πολύ να είσαι άνθρωπος, αλλά φοβάμαι να κάνω κίνηση γιατί δεν αντέχω άλλη απόρριψη. Η απόρριψη πονάει. Δεν θα πούμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά ξέρεις τι πονάει περισσότερο μετά από χρόνια. Να αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν είχες τολμήσει. Ξέρεις, περισσότεροι άνθρωποι δεν μετανιώνουν για τις φορές που προσπάθησαν. Μετανιώνουν για τις φορές που φοβήθηκαν τόσο πολύ, ώστε δεν έδωσαν ποτέ μια ευκαιρία στον εαυτό τους. Μην το περάσεις αυτό. Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

Να μ' αγαπάς ολοκαίρι γιατί είσαι με απαντή και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Για σήμερα το Night Radio Show, Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Καλό μήνα να ξαναπούμε. Πολλά πράγματα σημαίνουν εκεί τριγύρω μας, αλλά εμείς ακλόνητοι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ρανερώνω το ραντεβού μας για αύριο και κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα τα πούμε.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σήμος 949. Tonight.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν στην τρίτη ημέρα του Ιούνιου, 3 του Ιουνίου και είμαστε παρέα, ξεκινήσαμε με Μαύρο Φεγγάρι, αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, εκεί περιμένω αυτή την ωραία διάδραση που κάνουμε κάθε βράδυ, άλλωστε υποσυνείδητο και τη γαρμπή έτσι για τα μέσα της εβδομάδας, για να τα πούμε όλα όπως πρέπει.

Έτσι έχει μάθει και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Είμαι σε πολύ καλή σχέση, αλλά καμιά φορά αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω και μετά νιώθω τύψη που το σκέφτομαι. Να σου πω κάτι. Σχεδόν όλοι το έχουν σκεφτεί κάποια στιγμή. Και ελάχιστο παραδέχονται. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άνθρωπό σου, σημαίνει ότι είσαι και εσύ άνθρωπος. Το θέμα είναι να μην κυνηγάς μια φανταστική τελειότητα που δεν υπάρχει. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος πιο όμορφος, πιο αστείος, πιο επιτυχημένος. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει καλύτερος. Το ερώτημα είναι αν αυτό που έχεις σε κάνει να νιώθεις καλά όταν κλείνει η πόρτα και όταν μένετε οι δυο σας. Εκεί είναι το θέμα. Ξέρεις πολλούς από πάνω κι άμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

με άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.